time and a place where everything blends. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωθοσφαίρησης. Φυσικά είναι η εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Αργύρη Παγαρτάνη και τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 12 μέχρι και τις 2. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Επομένως, θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μένετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, να πάμε και σε μια, να πάμε σε μια είδηση, η οποία είδηση δεν είναι, είδηση ανακοίνωση είναι, που ούτως ή άλλως είδε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγο. Μιλάμε για την ανακοίνωση από την μεριά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης του προγράμματος στην δεύτερη φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων των Παίδων και των Κορασίδων, τα οποία θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, αλλά η δεύτερη φάση θα γίνει στα μέσα Μαΐου, δηλαδή σε κανένα δεκαήμερο από τώρα, και αφορά βεβαίως πρωταθλήτρες ομάδες από τις ενώσεις και τοπικές επιτροπές όλης της Ελλάδας, πέραν των τριών ενώσεων των μεγάλων, έτσι, ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΚΑΣΤ. Το λέμε κάθε φορά, αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σωστοί όσον αφορά το θεσμικό ρόλο, έτσι, των Πανελλήνων Πρωταθλημάτων. Έτσι λοιπόν, για αυτές τις τρεις ενώσεις ο πρωταθλητής πάει κατευθείαν στην τελική οκτάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Για τις άλλες, όποιος αναδεικνύει το πρωταθλητή σε ένωση ή σε τοπική επιτροπή, περνάει και από την δεύτερη φάση, της οποίας το πρόγραμμα ανακοινώθηκε. Δεν έχουμε όλους τους πρωταθλητές ακόμα, αλλά έχουμε πρώτα-πρώτα τον ορισμό των γηπέδων, που είναι σημαντικό, το σε ποια έδρα θα γίνει, τι. Και από εκεί και πέρα μετά βέβαια την διαμόρφωση των ομίλων, που έτσι με μια διαγώνια ματιά που τους δείχνω δεν έχουμε κάποια έκπληξη με γεωγραφικά κριτήρια οι όμιλοι, αλλά ας τους πάρουμε από την αρχή και ας αρχίσουμε από τη δεύτερη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς είναι το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, πριν να αναφέρουμε τους ομίλους, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι φυσικά, όπως συνέβη και στα πρωταθλήματα των εφήβων και των νεανίδων, τα Πανελλήνια, υπάρχουν

0: πρώτα οι προκριματικοί αγώνες του Βορείου Αιγαίου. Μάλιστα είναι ένας ο αγώνας αυτός. Θα γίνει 10 Μαΐου με ένα παιχνίδι μία και έξω με την νικήτρια ομάδα να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του, των προκριματικών του Πανελληνίου. Οι αγώνες του Βορείου Αιγαίου λοιπόν έχουν μία ομάδα που είναι γνωστή, πρωταθλήτρια Τεχείου που είναι ο ΒΑΟΛ, και μένει να μάθουμε ποια θα είναι η πρωταθλήτρια της τοπικής επιτροπής της Λέσβου. Να πούμε ότι η Τεσάμου δεν συμμετέχει, οπότε γι' αυτό και γίνεται ένα παιχνίδι. 10 Μαΐου λοιπόν στις 2 περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει από τη Λέσβο ο ΒΑΟΛ, για να δούμε και ποιος θα είναι αυτός που θα προκριθεί και θα αγωνιστεί στην β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Παιδών. Πάμε να δούμε και τους ομίλους, ξεκινώντας από τον πρώτο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε μόνο τον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΚΕΜ που είναι ο Πιερικός Αρχέλος, και με ένα μάθημα τον πρωταθλητή.
1: Ξέρουμε και της Χαλκιδικής, από τη... ξέρουμε τι είναι, που είναι ο ΚΑΟΧ.
0: Α, ναι, ναι, μου διέφυγε, και ο πρωταθλητής της Χαλκιδικής, φυσικά. Και με ένα μάθημα τον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και της ΕΚΑΣΔΗΜ, για να δούμε ποια θα είναι η τετράδα που θα παίξει αυτούς τους αγώνες. Φυσικά είναι από τους ομίλους που γίνονται με προκριματική διαδικασία, δηλαδή μη τελικά και τελικά, δεν είναι με αγώνες όλοι με όλους που βλέπουμε σε άλλους ομίλους. 15 Μαΐου λοιπόν θα γίνει το πρώτο, θα γίνουν τα πρώτα, οι δύο ημιτελικοί. Στις 3.30 Πιερικός Αρχέλαος ΚΑΟ Χαλκιδικής, και στις 5.30 θα παίξουν ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΔΗ με τον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, και φυσικά την επόμενη μέρα, 16 Μαΐου στις 3, είναι ο τελικός, από όπου και θα προκύψει η επόμενη ομάδα που θα λάβει μέρος στην τελική οχτάδα του Πανελληνίου των Παιδών.
1: Παραδοσιακά σε Θεσσαλονίκη οι αγώνες αυτές, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Καλαμαριάς θα γίνουν οι αγώνες αυτοί. Παραδοσιακά, όπως είπαμε, γιατί εντάξει, και παλιά που είχε περισσότερες ομάδες ο όμιλος αυτός, πάντα γινόταν εκεί. Αλλά και τώρα, επειδή είναι πιο εύκολη η πρόσβαση όλων των ομάδων στην συμπρωτεύουσα, προφανώς επιλέγεται πάντα ένα γήπεδο της Θεσσαλονίκης να φιλοξενήσει τους αγώνες.
0: Δεύτερος όμιλος που θα γίνει στα Γρεβενά και το ΔΑΚ Γρεβενών. Ξέρουμε τον πρωταθλητή της ΕΣΚΑΒΔΕ που είναι η Νικόπολη Πρέβεζας. Μένει να μάθουμε τους πρωταθλητές ΕΣΚΑΒ και ΕΣΚΑΣΕ. Στις 15 Μαΐου λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Στις 7 πρωταθλητής ΕΣΚΑΣΕ με την Νικόπολη Πρέβεζας. Στις 16 Μαΐου στις 5 η Νικόπολη Πρέβεζας με τον πρωταθλητή ΕΣΚΑΘ. Και στις 17 Μαΐου, αν χρειαστεί, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει διαδικασία με το αν μια ομάδα κάνει το 2-2 στις πρώτες δύο αγωνιστικές, τότε το τελευταίο μάτς γίνεται, γιατί έχει πάρει την πρόκριση έτσι κι αλλιώς. Εδώ πέρα, επειδή βλέπουμε την Νικόπολη Πρέβεζας που την έχουμε και είναι και μοναδική έτοιμη να παίζει τις πρώτες δύο μέρες, αν και εφόσον κάνει το 2-2, τότε θα πάρει την πρόκριση και δεν θα γίνει το τελευταίο μάτς, το οποίο βέβαια είναι προγραμματισμένο για τις 17 Μαΐου και στις 2.30 με τις ομάδες από την ΕΣΚΑΘ και την ΕΣΚΑΣΕ, τους πρωταθλητές να αγωνίζονται αν χρειαστεί. Στον τρίτο όμιλο που θα γίνει στην Ακράτα, στο γήπεδο της Ακράτας, ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΚ που είναι ο Τύρων Αγίων Θεοδόρων μαζί με τους πρωταθλητές ΕΣΚΑΗ και ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Στις 15 Μαΐου στις 4.30 ο Τύρων Αγίων Θεοδόρων με την ομάδα της ΕΣΚΑΗ. Στις 16 Μαΐου στις 2.30 πρωταθλητής ΕΣΚΑΗ με τον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Και στις 17 Μαΐου στην 1, αν χρειαστεί, είναι το παιχνίδι του πρωταθλητή ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ με τον Τύρων Αγίων Θεοδόρων. Τέταρτος όμιλος, παραδοσιακά στον τέταρτο όμιλο, η δεύτερη των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, θα γίνει στον Βόλο. Θα γίνουν οι αναμετρήσεις στο ΕΑΚ Βόλου. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιες θα είναι οι δευτεραθλήτριες, φυσικά από ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΤ.
1: Το Σαββατοκύριακο γίνονται οι αγώνες. Μάλλον Δευτέρα-Τρίτη γίνονται οι αγώνες.
0: Την άλλη εβδομάδα θα ξέρουμε πώς έχουν πάει τα πράγματα. Στις 15 Μαΐου λοιπόν, στις 7.30 η ομάδα της ΕΚΑΣΤ με την ομάδα της ΕΣΚΑ. Στις 16 Μαΐου θα αντιμετωπίσει ο δεύτερος της ΕΣΚΑ τον δεύτερο της ΕΣΚΑΝΑ, και αν χρειαστεί στις 17 Μαΐου θα αντιμετωπίσει στις 5.30 και αυτό το παιχνίδι ο δεύτερος ΕΣΚΑΝΑ τον δεύτερο της ΕΚΑΣΤ. Πάμε και στον πέμπτο όμιλο, που εδώ πέρα είναι πάντα ο όμιλος των νησιών, στην Αθήνα. θα γίνει το παιχνίδι στο νέο του Αγίου Δημητρίου. Εδώ είναι ο δεύτερος όμιλος όπου γίνεται με προκριματική διαδικασία, δηλαδή ημιτελικούς και τελικούς, με την ομάδα από την Κρήτη να είναι ο ΑΟΚ Χανιά, από τα Δωδεκάνησα ο Κολοσσός Ρόδο, από τις Κυκλάδες ο Παναξιακός και με να δούμε ποια θα είναι η ομάδα από το Βόρειο Αιγαίο. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο ΒΑΟΛ θα αντιμετωπίσει τον νικητή, τον πρωταθλητή από την τοπική επιτροπή Λέσβου. 15 Μαΐου λοιπόν τα παιχνίδια, η ημιτελική στις 3 ο νικητής του Βορείου Αιγαίου με τον Κολοσσό Ρόδου και στις 5.30 τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν τον Παναξιακό και ο τελικός ανάμεσα στις 2 νικήτρες των δύο αυτών ζευγαριών στις 16 Μαΐου στις 2 όπου θα προκύψει η ομάδα από αυτό τον όμιλο που θα αποκριθεί στην τελική οκτάδα του Πανελληνίου των Παιδών.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 10, πάντα συντονισμένη στο EOKU Web Radio και στην εκπομπή «Τα παιδιά παίζει», αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ, και συζητάμε για το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Παιδών και Κορασίδων, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σας είπαμε λίγο πριν το ημίχρονο της

0: πρωταθλητές και οι δευτεραθλητές των τριών ενώσεων που, των μεγάλων τέλος πάντων, με, αυτόν, με τα περισσότερα σωματεία που θα παίρνουν μέρος στην προκριματική φάση και αυτή, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Ας τα πάρουμε λοιπόν και πάλι με τη σειρά αρχής γενομένης από το παιχνίδι που είναι πιο κοντά μας χρονικά και έχει να κάνει με τα...
1: Είναι το παιχνίδι που θα γίνει 9 Πέμπτου στις 8, δηλαδή το Σάββατο, στην Μυτιλήνη, όπου έχει να κάνει είναι το, τα προκριματικά, οι αγώνες μάλλον όπως λέγονται, του Βορείου Αιγαίου, από όπου και θα προκύψει η ομάδα που θα βρεθεί στον 5ο όμιλο της Β' φάσης. Είναι φυσικά η ομάδα από την Τεχείου, ο Αιγαίας Χίου, ο οποίος θα παίξει στην έδρα της ομάδας της ΤΕ Λέσβου, δηλαδή του Αιώλου Μυτιλήνη. Στην Μυτιλήνη, όπως είπαμε, ομάδα από Τεσάμου δεν συμμετέχει ούτε και στο Πανελλήνιο των Κορασίδων, εκεί όπου ο νικητής θα πάρει την πρόκριση για τον 5ο όμιλο που είναι οι αγώνες των νησιών. Πάμε να δούμε λοιπόν τους ομίλους, ξεκινώντας από τον πρώτο. Νομίζω ξέρετε που θα γίνει φυσικά στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε ακόμη πρωταθλητές, ξέρουμε όμως ότι είναι οι ομάδες από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ, την ΕΚΑΣΔΙΜ, την ΕΚΑΣΚΕΜ και την ΕΚΑΣΧ, δηλαδή οι πρωταθλητές των τεσσάρων αυτών ενώσεων. Φυσικά με τη διαδικασία ημιτελικών και τελικών, 15 Μαΐου στις 3.30 η ομάδα της ΕΚΑΣΧ θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και στις 5.30 ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ομάδα της ΕΚΑΣΚΕΜ και εκείνη της ΕΚΑΣΔΙΜ, και στις 16 Μαΐου στις 3.30 στο ΕΑΚ Νεάπολης. Τα παιχνίδια θα γίνει ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στους δύο νικητές, από όπου και θα προκύψει η ομάδα από τον πρώτο όμιλο που θα προκριθεί στην τελική φάση.

0: Πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Εδώ είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο. Θα γίνει στα Γρεβενά, στο γήπεδο των Γρεβενών. Πρωταθλητής ΕΣΚΑΘ Ανόρθωση Βόλου, πρωταθλητής ΕΣΚΑΒΔΕ ΠΑΣ Γιάννινα και πρωταθλητής ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΕΧ. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν με την διαδικασία των αγώνων όλων με όλους. 15 Μαΐου στις 4.30 Ανόρθωση Βόλου ΠΑΣ Γιάννινα, 16 Μαΐου στις 2.30 ΠΑΣ Γιάννινα ΑΓΕΧ και 17 Μαΐου αν χρειαστεί στις 12 είναι το παιχνίδι της ΑΓΕΧ με την Ανόρθωση Βόλου πάντα για τον δεύτερο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο που θα γίνει στην Ακράτα και εδώ είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο, πρωταθλητής ΕΣΚΑΗ ο Προμηθέας, πρωταθλητής ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ η Άμυλα και πρωταθλήτρια ΕΣΚΑΚ η Ολύμπια Αργολίδας. 15 Μαΐου είναι το πρώτο παιχνίδι, στις 7.30 Άμυλα με τον Προμηθέα, 16 Μαΐου στις 5 είναι το παιχνίδι του Προμηθέα με την Ολυμπιάδα Αργολίδας και στις 17 Μαΐου στις 3.30 είναι το παιχνίδι της ομάδας της Αργολίδας απέναντι στην Άμυλα, από όπου και αν χρειαστεί αυτό το παιχνίδι θα δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί στην τελική οκτάδα. Τέταρτος όμιλος και εδώ στον Βόλο, όπου θα γίνει με τους δευτεραθλητές παραδοσιακά των τριών μεγαλύτερων ενώσεων, δεύτερος ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣ. Την πρώτη πενθυμίζουμε ή επαναλαμβάνουμε ότι προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση οι πρωταθλητές των τριών αυτών ενώσεων. Στις 15 Μαΐου στις 5 ο δεύτερος της ΕΣΚΑ με τον δεύτερο της ΕΣΚΑΝΑ. Στις 16 Μαΐου στις 3 ο δεύτερος της ΕΣΚΑΝΑ με τον δεύτερο της ΕΚΑΣΤ. Και αν χρειαστεί στις 17 Μαΐου στις 3 είναι ο δεύτερος της ΕΚΑΣΤ με τον δεύτερο της ΕΣΚΑ. Και τέλος τον πέμπτο όμιλο που είναι ο όμιλος των νησιών. Ξέρουμε τις 3 από τις 4 ομάδες. Την τέταρτη θα τη μάθουμε το Σάββατο. Πρωταθλητής ΕΚΑΣΚ, δηλαδή από την Κρήτη, ο ΟΦΗ. Η ομάδα από τις Κυκλάδες, ο ΑΟ Άνδρου και ο πρωταθλητής της Ένωσης των Δωδεκανήσων είναι η ομάδα της ΠΑΚ Κάλυμνος, την οποία την είδαμε βέβαια στο εφηβικό να έχει μια πολύ καλή πορεία.
1: Μας είπε και ο κ. Καλατζίδης έτσι ότι, ότι είναι εξαιρετική η χρονιά φέτος για την Κάλυμνο με δύο ομάδες. Μάλλον με την ίδια ομάδα, με δύο διαφορετικά τμήματα, να παίρνουν το πρωτάθλημα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ μεγάλη υπέρβαση.
0: Και να δούμε αν θα καταφέρει και εδώ να προκριθεί στην τελική φάση. Εδώ πέρα βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Όχι ότι ήταν εύκολα στους φίβους, αλλά οι δυναμικότητες φυσικά στα κορίτσια και σε πιο κάτω ηλικιακές κατηγορίες. Κορασίδες, ξέρεις, είναι λίγο μεγαλύτερες οι διαφορές.

0: κυρίως στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή, όπως για παράδειγμα στη Κρήτη που είναι ο Όφη. Δύο παιχνίδια, ημιτελική δηλαδή και ο τελικός στις 15 Μαΐου. Να πούμε ότι φυσικά η τέταρτη ομάδα είναι ο νικητής Βορείου Αιγαίου που θα προκύψει από το παιχνίδι Αιώλος Μυτιλήνης Αιγαίας Χίου το Σάββατο στις 8, όπως είπαμε και νωρίτερα. 15 Μαΐου στις 2.30 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΟ Άνδρου και τον νικητή του Βορείου Αιγαίου, και στις 5 είναι το παιχνίδι του Όφη με την ΠΑΚ Κάλυμνος, και φυσικά 16 Μαΐου στις 3.30 είναι ο μεγάλος τελικός, από όπου και θα προκύψει η ομάδα από τον 5ο όμιλο που θα προκριθεί στην τελική φάση των Κορασίδων, του Πανελληνίου των Κορασίδων. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι προκριματικές φάσεις. Γιατί...
1: Απλώς να πούμε ότι οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Δημήτρης Καλτσάς, που είναι πιο γνωστό ως το γήπεδο της Εργάνης, η έδρα δηλαδή της ομάδας του Αθηναϊκού, στον Βύρονα όλα αυτά. Οπότε εκεί θα βγει ο νικητής αυτού του ομίλου.
0: Οπότε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή ουσιαστικά, Σάββατο για την ακρίβεια, και Κυριακή αν χρειαστούν παιχνίδια, μπορεί να μην χρειαστεί και κανένα, ποτέ δεν ξέρεις. Το άλλο Σάββατο ή την άλλη Κυριακή θα γνωρίζουμε και πώς έχει διαμορφωθεί έτσι η τελική οχτάδα των δύο Πανελληνίων, τα οποία βέβαια αργούν, έχουν ακόμη ένα μήνα μέχρι να έρθει η σειρά τους, γιατί παραδοσιακά γίνονται πρώτα τα εφηβικά και των νεανίδων, λόγω του ότι τα παιδιά δίνουν τις Πανελλήνιες, οπότε και η κατάσταση είναι λίγο πιο, το πρόγραμμα είναι λίγο πιο φορτωμένο, έως και πολύ πιο φορτωμένο, οπότε των παιδών και των κορασίδων έχουν έτσι και ένα μεγαλύτερο διάστημα.
1: Παραδοσιακά ναι, γίνονται όταν έχουν πια ολοκληρωθεί και οι μαθητικές υποχρεώσεις των παιδιών στα γυμνάσια που φοιτούν ή στην πρώτη ηλικίου, οπότε και στη συνέχεια τέλος πάντων μπαίνουν στα γήπεδα για να ξεκαθαρίσει πια ο πρωταθλητής.

0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή και μάλιστα την πρώτη χρονικά που έχει αυτό το περιεχόμενο, ασχολείται δηλαδή με τις μικρές ηλικίες, και να μην ασχοληθούμε με την γιορτή πραγματικά, την τριήμερη γιορτή που έγινε στο Ολυμπιακό χωριό το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Final Eight των τουρνουά ενώσεων για τα αγόρια και Final Six για τα κορίτσια, μια τριήμερη γιορτή όπως την είπαμε, για την οποία θα έχουμε πολύ αναλυτική αναφορά στην αυριανή εκπομπή, όπου θα πούμε και διάφορα αριθμητικά στοιχεία για τα παιδιά. Δεν μπορούμε όμως, όπως είπαμε, να μην έχουμε και την και σήμερα κάτι από όλο αυτό, και επιλέξαμε να είναι εικόνες από το τουρνουά αυτό, και ποιος πιο κατάλληλος να μας δώσει τις εικόνες από τον άνθρωπο που καθοδήγησε την πρωταθλήτρια ομάδα, την ομάδα που κέρδισε το τουρνουά. Βεβαίως με την υποσημείωση και τον αστερίσκο που βάζουμε πάντα σε αυτές τις ηλικίες, ότι τα αποτελέσματα, και ειδικά σε τέτοιου είδους τουρνουά, λίγη σημασία έχουν. Τα παίρνουμε σαν αφορμή και εμείς, δεν στεκόμαστε, και άλλωστε δεν έχει κανένα νόημα να σταθεί κανείς στα αποτελέσματα. Λέμε κάτι για τη δουλειά που γίνεται και την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται σε κάθε ένωση. Πλην όμως είναι αφορμή για να συζητήσουμε γενικότερα για την ανάπτυξη του μπάσκετ μέσω αυτού του τουρνουά, το οποίο, όπως είπαμε, εμείς το έχουμε αγκαλιάσει και σαν εκπομπή και προσωπικά, γιατί μας θυμίζει και παλιότερες εποχές που ήταν πολύ πιο αγνές και ήταν τότε το μοναδικό αναπτυξιακό τουρνουά που γινόταν στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν καλωσορίζουμε τον κύριο Σωτήρη Κοκκινόπουλο, ομοσπονδιακό προπονητή καταρχάς, αλλά βεβαίως και προπονητή της μεικτής ομάδας της ΚΑΣΤ και ΚΑΣΚ, Θεσσαλονίκης δηλαδή και Χαλκιδικής, η οποία κατέκτησε το τουρνουά, το Final Eight, το τουρνουά των αγοριών στο Ολυμπιακό χωριό. Καλησπέρα, καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες, και έτσι να μας δώσεις καταρχάς δύο πράγματα, δύο εικόνες σχετικά με το γενικότερο επίπεδο της διοργάνωσης που είδες εσύ, και μετά θα πάμε και στα πιο ειδικά.
1: Ναι, ναι, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται με αυτή τη μορφή σαν τελική φάση ενώσεων και για τα αγόρια και τα κορίτσια. Πέρυσι ήταν Final Eight αγοριών, Final Four κοριτσιών. Φέτος η ομάδα των κοριτσιών ήταν 6. Η διοργάνωση έγινε στο Ολυμπιακό χωριό. Οι υποδομές, οι αθλητικές υποδομές που υπάρχουν εκεί, το ότι είναι δύο γήπεδα το ένα δίπλα στο άλλο, που επικοινωνούν μεταξύ τους, και όλο το staff που ασχολήθηκε με την διοργάνωση, όπως και πέρυσι, ήταν, η όλη διαδικασία ήταν άψογη. Από το κομμάτι των μετακινήσεων, από τα ξενοδοχεία, το κομμάτι του ηματισμού, της επικοινωνίας, όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα κομμάτια πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν μια άρτια οργανωμένη δηλαδή διοργάνωση, το κομμάτι αυτό, αναφέρομαι δηλαδή στο κομμάτι αυτό, και υπήρχε συμμετοχή από πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπήρχε δηλαδή μια διασπορά μεγάλη, γιατί υπήρχε πάλι μεικτή ομάδα των νησιών, υπήρχε μια μεικτή ομάδα από τις ενώσεις που δεν κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση. Και εδώ υπενθυμίζω ότι δεν είναι, υπήρχε και η προβληματική φάση, mm-hmm. η οποία έγινε στα τέλη του Φλεβάρη. Έγινε σε δύο μέρη, έγινε στην Κατερίνη για τις ενώσεις του Βορρά και στα Χανιά για τις ενώσεις του Νότου. Εξ αυτών των αποτελεσμάτων βγήκε μια βαθμολογία. Οι τρεις πρώτοι δηλαδή του Βορρά και οι τρεις πρώτοι του Νότου πέρασαν στην τελική φάση, μαζί με τις δύο μεικτές ομάδες που είπα, η μία από τα νησιά και η άλλη από τις λοιπές ενώσεις που δεν κατάφεραν να προκριθούν. Mm-hmm. Και με τη σειρά κατάταξη ανάλογα έγινε και διασταυρώσεις. Mm-hmm.
0: Και όπως είδα, μάλιστα για να προσεπίρωσε αυτό που λες για τη διασπορά, είδαμε στα ονόματα των παιδιών που διαβάσαμε την περασμένη εβδομάδα και όλες πριν γίνει η διοργάνωση, ότι ήταν παρούσες όλες οι ενώσεις και οι τοπικές επιτροπές, έστω και από ένα παιδί. Είναι λοιπόν ένα πανελλήνιο ουσιαστικά το ΝΟΑ, άσχετο αν κάποιοι κάποιες ενώσεις εκπροσωπήθηκαν με αμυγή ομάδα δική τους, άλλες με μεικτή και άλλες με παιδιά που συμμετείχαν έτσι στις μεικτές ομάδες, γιατί κάτι ανάλογο έγινε και με τα κορίτσια, έτσι.
1: Ακριβώς, κάτι ανάλογο είναι με τα κορίτσια, ναι. Λοιπόν, το αντίστοιχο.
0: Αγωνιστικά πώς θα είναι στα πράγματα? Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, οι ενώσεις είχαν τη δυνατότητα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, η κάθε ένωση φυσικά με τις δυνατότητες που έχει, γιατί υπάρχουν ενώσεις που είναι πιο προνομιούχος, πιο προνομιούχος από όπως η γεωγραφική, και μέσα αυτές σίγουρα είναι και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, αυτό το λέω εξ αρχής, γιατί να πω την αλήθεια, είμαστε πολύ πιο εύκολο να μαζέψουμε τα παιδιά λόγω των αποστάσεων. Υπάρχουν και ενώσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο να μαζευτούν τα παιδιά σε ένα κεντρικό σημείο για να κάνουν και κάποιες προπονήσεις. Πάντως όλες οι ενώσεις πριν την τελική φάση, από ό,τι γνωρίζω, συγκεντρώθηκαν κάπου, κάναν κάποιες προπονήσεις όλοι μαζί. Η δική μου ομάδα κάνει τρεις προπονήσεις, τρεις με τέσσερις προπονήσεις κάνουν και οι υπόλοιπες ενώσεις από ό,τι ενημερώθηκα, που συμμετείχαν αμιγώς, εννοώ, στο πρωτάθλημα. Μιλάω για την ΕΣΚΑ, την ΕΣΚΑΝΑ και την ΕΣΚΑΗ από τον Νότο, και την ΕΚΑΣΤ, την ένωση που εκπροσωπώ και εγώ, την ΕΚΑΣΔΙΜ και την ΕΣΚΑΦ της Θεσσαλίας.
0: Ναι, της Θεσσαλίας, ακριβώς.
1: Προσπάθησαν όλοι οι προπονητές οι ενωσιακοί να κάνουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία σε σχέση με την τελική φάση του τουρνουά.
0: Εκεί είδατε κυρίως ατομικά στοιχεία των παικτών ή μπήκαν στη μέση και άλλα ζητήματα, έτσι, το κατά πόσον τα παιδιά σε αυτούς τους αγώνες μπορεί να έδειχνε κάποια ηγετική φυσιογνωμία κατά κάποιο τρόπο να πάρουν κάποιες ευθύνες παραπάνω στον αγώνα?
1: Κατά βάση, επειδή υπάρχει, νομίζω ότι το έχουμε πει και κάποια άλλη φορά, ότι γενικά προσπαθούμε να παίξουμε με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, να βάλουμε δηλαδή κάποια τεχνικο-τακτικά στοιχεία στα παιδιά, πιο πολύ τακτικής, απλά δηλαδή να μπορούμε να τρέξουμε, να μπορούμε να πιέζουμε την μπάλα σε όλο το γήπεδο, να μπορούμε να βρίσκουμε και να ψάχνουμε να βρούμε την έξτρα πάσα, κάποια πράγματα δηλαδή που προάγουν την ομαδικότητα σε κάθε περίπτωση, αν μιλήσουμε για την επίθεση, και αντίστοιχα για την άμυνα, να μπορούμε να παίζουμε σε ένα ρυθμό ο οποίος θα είναι γρήγορος. Ένας ρυθμός που είναι ο σύγχρονος ρυθμός του μπάσκετ. Που μπορεί να έχει πολλές επιθέσεις, να έχει πολλές αναλλαγές, να θέλει πολύ γρήγορα αμυντικά transition, αντίστοιχα ανάπτυξη ευνηδιασμού. Ναι. Κομμάτια δηλαδή που όλοι οι προπονητές, με επικεφαλής φυσικά τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, που μας δόθηκαν από τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και οι κατευθύνσεις από την αρχή της χρονιάς. Θέλουμε να παίζουμε σε συγκεκριμένο τρόπο. Και όλοι οι προπονητές προσπάθησαν φυσικά να αποδώσουν οι ομάδες τους πάνω σε αυτό το πρότυπο. Άλλοι πιο επιτυχημένα, άλλοι λιγότερο. Εντάξει, ανάλογα και με το υλικό που είχαν να διαχειριστούν.
0: Προφανώς είναι έτσι και το υλικό. Αλλά ναι.
1: Για να συνεχίσω λίγο και σε αυτό που με ρώτησες, σίγουρα είδαμε και ατομικά στοιχεία από όλα τα παιδιά. Σίγουρα είδαμε και νοοτροπία παιδιών. Σίγουρα είδαμε και γλώσσα σώματος, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Στοιχεία δηλαδή τα οποία πολλές φορές μπορεί και να υπερτερούν των αποκλειστικά ατομικών χαρακτηριστικών.
0: Των μπασκετικών χαρακτηριστικών, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι μας το έχει πει και ο καθήλυνα αρμόδιος, τέλος πάντων, ο επικεφαλής του προγράμματος του αναπτυξιακού, ο Κώστας Παπαδόπουλος, που τον έχουμε φιλοξενήσει προημερών, ότι ειδικά αυτή η φουρνιά, τα παιδιά αυτά που είναι γεννημένα τη συγκεκριμένη χρονιά, είναι κατά κάποιο τρόπο μια φουρνιά στην οποία επενδύει η Ομοσπονδία. Είναι, τέλος πάντων, παιδιά τα οποία έχουν, φαίνεται ότι έχουν την προοπτική να βγουν αρκετά ταλέντα από όλη αυτή από τη συγκεκριμένη χρονιά, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν παιδιά, ναι, υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο, έτσι, τα οποία φυσικά το καλό είναι ότι είχαν και πολλές εμπειρίες φετινές ως πρωταγωνιστές στις παιδικές τους ομάδες, δηλαδή με ένα χρόνο μεγαλύτερους συμπαίκτες και αντίστοιχα αντιπάλους. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, όπως και η δική μου ομάδα είχε και οι άλλες ενώσεις είχαν παιδιά τα οποία παίζουν στην παιδική ομάδα, παίζουν με ρόλο, έτσι, έχουν ενεργό ρόλο στις παιδικές τους ομάδες. Και αυτό ήταν σίγουρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είχαν καλές εμπειρίες από τα προαθήματα των συλλόγων που συμμετείχαν. Από εκεί πέρα, εμείς σαν ένωση, αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό,
0: βεβαίως,
1: είχαμε τη δυνατότητα, γι' αυτό γίνεται πολλά χρόνια στην Ένωση της Θεσσαλονίκης, να συμμετέχει η σαν μεικτή ΕΚΑΣΤ σε ένα πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα των παιδών, επίσημα στο πρωτάθλημα των παιδών, δηλαδή με τις ομάδες του πρώτου ομίλου, του δυνατού ομίλου για τη Θεσσαλονίκη, και παίξαμε γύρω και στα 10 παιχνίδια, στα οποία φυσικά δεν λαμβάναμε μέρος στη βαθμολογία του ομίλου, ήταν εκτός συναγωνισμού η ομάδα από άποψη βαθμολογική, αλλά ήταν κανονικά παιχνίδια με διευθυντές, με γραμματεία, επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Και αυτό ήταν σημαντικό για να βελτιωθεί η συνοχή της Ένωσης.
0: Ναι, πραγματικά και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί δείχνει ότι και πέραν της φουρνιάς έτσι, και των ατομικών χαρακτηριστικών των παιδιών που είχε την ευκαιρία να διαχειριστείς και εσύ, φάνηκε ότι ήταν και... στο μάτι το πιο έμπειρο το δικό σας προφανώς, αλλά και ακόμα και στο πιο άπειρο το δικό μας που είμαστε πιο έξω, φαινόταν η διαφορά δουλειάς, τέλος πάντων. Δηλαδή και το πώς συνεννοούνταν οι παίκτες μεταξύ τους ήταν μεγάλο το αβαντάζ εκεί που είχε αυτή η ομάδα.
1: Ότι εμείς είχαμε καλύτερο βαθμό συνοχής, αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ταλέντο των παιχτών φυσικά, αλλά και στο ότι είχαμε τη δυνατότητα ίσως περισσότερο από κάποιες άλλες ενώσεις να τους έχουμε πιο συχνά μαζί μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Είναι κάτι
1: να παίξουν πιο πολλά παιχνίδια μαζί.
0: Είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να δώσει την ευκαιρία και σε άλλες ενώσεις να το σκεφτούν. Τέλος πάντων, να δημιουργείται μια ανοιχτή. Ναι.
1: Το θέμα είναι οι γεωγραφικές αποστάσεις. Ξεκάθαρα, ναι. Αργυρί. Δηλαδή, επειδή όλες οι ομάδες θα θέλουν να το κάνουν, αυτό το έχω συζητήσει με πολλούς προπονητές. Είναι πιο δύσκολο όμως να δημιουργηθεί μια τέτοια διαδικασία.
0: Ναι, προφανώς και να έχει...
1: Θα έλεγα ότι είμαστε λίγο πιο τυχεροί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Γιατί είναι πολλές ομάδες από την πόλη μέσα που είναι με πολύ μικρές αποστάσεις πια. Δηλαδή και... Ναι. Πολύ ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Κάθε καλό, υγεία και καλή δύναμη για τη συνέχεια, γιατί τα επόμενα είναι και τα πιο ενδιαφέροντα. Θα σε φιλοξενήσουμε και πάλι βεβαίως για τα καλοκαιρινά που σίγουρα έχουν να κάνουν με εθνικές ομάδες και προεθνικές και είναι και επίσης πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Με το καλό. Αλλά πρώτα θέλω υγεία.
0: Αυτό το σημαντικότερο.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα επίσης.

0: Και μια που μιλήσαμε στο τέλος της κουβέντας μας με τον κύριο Σωτήρη Κοκκινόπουλο για εθνικές ομάδες, να πούμε ότι αρχίζουμε και ζεσταίνουμε σιγά σιγά τις μηχανές μας, όπως γίνεται κάθε χρόνο το Μάιο, κάθε καλοκαίρι. Χαρά σε Ευαγγέλια για μας που μας αρέσουν οι μικρές ηλικίες. Έχουμε πάντα τουρνουά των εθνικών ομάδων και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Και τώρα θα πούμε ορισμένα πράγματα για την Εθνική Εφήβων που μαζεύεται, η προεθνική εφήβων φυσικά, γιατί είναι περισσότερα από 12 τα παιδιά και δεν είναι και, φαντάζομαι δεν είναι και όλα που θα τελικά θα παίξουν στην Εθνική. Αυτό βέβαια δεν είναι κύριε Μαζουλιά. Ανακοινώθηκαν πάντως τα ονόματα των παιδιών που θα δώσουν ένα προπονητικό αγώνα το Σάββατο 9 Μαΐου, το προσεχές Σάββατο δηλαδή. Οπότε καλό είναι να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε λίγο περισσότερο με τα ονόματα.
1: Όπου πολλά από αυτά πριν από λίγο καιρό έδιναν παιχνίδια για το Πανελλήνιο των Εφήβων, τώρα μπαίνουν ξανά σε κλίμα εθνικής ομάδας, στην προεθνική εφήβων, αλλά ως εθνική εφήβων θα δώσει φιλικό παιχνίδι το Σάββατο 9 Μαΐου στις 2.30 στην Βούλα, με τα παιδιά που έχουν κληθεί για να συμμετάσχουν να είναι ο Αλέξανδρος Σκληρός από τον Προμηθέα, ο Γεράσιμος Παγουλάτος από τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Βενετίδης από τη 10, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρο από τον Άρη, ο Βασίλης Χαρτώνας από την 10, ο οποίος πραγματοποίησε και μια τρομερή σεζόν φέτος, γενικότερα ο παίχτης της 10, ο Ανδρέας Τεργίου από τον Πανιόνιο, ο Σταύρος Γυμνόπουλος από τον ΚΑΟΚ, που επίσης ήταν και αυτός ένα από τα παιδιά που ξεχώρισαν φέτος, ο Βασίλης Ιωάννου από την ΑΕΚ, ο Θανάσης Ασημένιος από το Περιστέρι, ο Ηλίας Χαϊδεμένος από τον Ολυμπιακό, ο Θόδωρος Παπανικολάου από τον Παναθηναϊκό, ο Στράτος Μπαρμπαγιάννης από τον Παπάγου, ο Μάρος Φυλακτάκης από τον Ολυμπιακό, ο Αλέξανδρος Θωμάκος από το Περιστέρι, ο Δημήτρης Πούλος από τον Προμηθέα, όπως και ο Μιχάλης Κατσιγιάννης από τον Προμηθέα, ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης από την ΑΕΚ, ο Στέφανος Γκίκας από τον Ολυμπιακό, ο Βαγγέλης Μπουζούλας από τον Ολυμπιακό, ο Άγγελος Ζούπας από τον Αμίντα, ο Ευάγγελος Ασονίτης από το Περιστέρι, ο Νικόλας Κουστένης επίσης από το Περιστέρι και άλλα δύο παιδιά από τον Προμηθέα, ο Κωνσταντίνος Μέγκος και ο Στάθης Οικονομίδης. 24 τα παιδιά στο σύνολο που έχουν κληθεί. Πολλά από αυτά, όπως είπαμε, τα παρακολουθήσαμε σε Rising Stars και στο πρωτάθλημα το Πανελλήνιο των Εφήβων, τόσο σε προκριματικά όσο και στην τελική του φάση, που αρκετές ομάδες έπαιξαν μόνο εκεί, αλλά υπάρχουν και παιδιά όπως για παράδειγμα ο Ζούπας ή ο παίκτης από τον Παπάγο Μπαρμπαγιάννης, οι οποίοι δεν τους έχουμε δει σε κάποιο φέτος ούτε στο Rising Stars ούτε στο Πανελλήνιο των Εφήβων, που κλήθηκαν όμως να συμμετάσχουν, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και αυτήν την γενικότερη ματιά που ρίχνει η Ομοσπονδία στα παιδιά όλων των ομάδων. Δεν έχει σημασία αν βρίσκονται σε τελική φάση Πανελληνίων ή αν παίζουν στο Rising Stars και αν βρίσκονται στο Final 8 του Rising Stars. Τα μάτια μάλλον της Ομοσπονδίας είναι παντού.
0: Τουλάχιστον όσον αφορά το Ζούπα, αυτή τη στιγμή που παίζει και στο αντρικό του Αμίντα, και μάλιστα έχει και παιχνίδι σήμερα έτσι, με το Παλοφάλιρο, το καθοριστικό.
1: Που κρίνει και την πρόκριση.
0: Το κρίνει και την πρόκριση ακριβώς στους τελικούς. Και δεν παίζει απλώς. Έχει ρόλο, παίρνει την μπάλα στα χέρια του, έχει σαφή συμμετοχή τέλος πάντων στο παιχνίδι της ομάδας. Και είναι ένα παιδί γεννημένο το 2009, μάλιστα θα είναι και του χρόνου έφηβος. Τα περισσότερα παιδιά είναι το 8 γεννημένα, έχουν τελειώνουν φέτος το εφηβικό. Οπότε είναι μια φουρνιά που, ακούγοντας τα παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που τα έχουμε παρακολουθήσει κι εμείς. Μακάρι να είναι υγιή όλα, έτσι, και να φτάσουν μέχρι το τέλος και να γίνει η επιλογή με βάση αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι προπονητές και όχι κάποιες ατυχίες της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσαν να μας στερήσουν τη συμμετοχή, τέλος πάντων, και από τα παιδιά προφανώς να στερήσουν τη συμμετοχή στους αγώνες τους καλοκαιρινούς, που είναι και αυτοί που αναμένουν, τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικό να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς σε μια επίσημη διοργάνωση, τώρα όχι σε φιλικά παιχνίδια, σε ευρωμπάσκετ την εθνική ομάδα. Με αυτά ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. και σας παραδίδουμε στο άμεσο replay, όπου όρεξη να έχετε να ακούσετε. Έχουμε
1: εντάξει, ναι, υπάρχει, νομίζω η επικαιρότητα είναι πλούσια. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε και το τρίτο βήμα, απέκλεισε την Μονακό και προκρίθηκε στο Final Four του Telecom Center Athens. Εδώ δίπλα μας θα γίνει το Final Four. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική ομάδα και ελπίζουμε σήμερα να κλειδώσει και ο Παναθηναϊκός, ώστε να βρίσκεται και αυτό στο Telecom Center Athens 22 με 24 Μαΐου. Η Real δεν τα κατάφερε να τελειώσει από χθες η σειρά, αλλά έχει άλλα δύο κανονάκια να, άλλο ένα κανονάκι μάλλον να κάψει. 2-1 γίνει η σειρά χθες, σήμερα η Φενέρ, και φυσικά από αυτό που μέσα στην, όλη αυτή, σε όλο αυτό το κλίμα της Ευρωλίγκας μπορεί κάποιοι να ξεχνάνε, είναι ότι σε μία μέρα... ή σε μία ή σε δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι, είναι το Final Four του BCL, έτσι.
0: Αύριο είναι. Νομίζω αύριο και Σάββατο. 7 και 9 είναι.
1: 7 και 9, αύριο είναι το Final Four του BCL. Η ΑΕΚ δίνει τη μάχη της για να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρυσι, και νομίζω πως σήμερα είναι, και σαν σήμερα μάλλον, η ΑΕΚ πανηγύρισε το BCL του 2018, 6 Μαΐου ήταν και τότε. Σωστά. Οπότε θα γυρίσει και όλα στο άμεσο replay, το λέω αυτό, γιατί ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπου ο MVP του παιχνιδιού με τη Μονακό, Mike Green, θα μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας σε μια πάρα πολύ απολαυστική συνέντευξη. Φυσικά υπάρχουν και άλλες, αλλά αυτή νομίζω πως ξεχωρίζω. Οπότε εμείς σας παραδίδουμε στην εκπομπή που ακολουθεί στο άμεσο replay του EQM Radio. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμη άμεσο replay έχει ξεκινήσει. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγυρίζει, είναι σωστή η λέξη, την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας, στο Final Four του ΟΑΚΑ, και ευελπιστεί ότι απόψε το βράδυ, κάπου εκεί κοντά στις 11 η ώρα, θα έχει τη χαρά να αποκτήσει και δεύτερο εκπρόσωπο, όπως συνέβη και στα δύο προηγούμενα Final Four της Ευρωλίγκας, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια για το Game 3 της σειράς στις 9 και 4, και αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει, κάνει το 3-0, βγάζει την επωνομαζόμενη σκούπα και κλείνει και αυτό στη θέση του στο Final Four του ΟΑΚΑ.

Γιώργος Βαλαβάνης και Μιχάλης Γκυλένογλου είναι πίσω από τα μικρόφωνα του Άμεσου Replay. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ή από το live24.gr. Εννοείται, αν έχετε μηνύματα, παρατηρήσεις, οτιδήποτε, τα περιμένουμε με χαρά για να τα απαντήσουμε, να κάνουμε και κουβέντα αν χρειαστεί, έστω και διαδικτυακή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Ομελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης και όπως είπαμε μέχρι τις 4 πάμε μαζί με ό,τι υπάρχει στην μπασκετική επικαιρότητα, όπου για μία ακόμη μέρα είναι γεμάτη, μόλον ότι πλησιάζουμε πλέον στη λήξη της σεζόν. Τώρα τα παιχνίδια λιγοστεύουν μεν, αλλά γίνονται πολύ πιο σοβαρά

Εκτός από την Ευρωλίγκα, όπως είπαμε, 9 και 4 το βράδυ, υπάρχει δράση και στην GBL με το Game 2 της μοναδικής σειράς των playoffs, η οποία έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 7 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στη σειρά. Το Περιστέρι θέλει την νίκη για να στείλει την σειρά σε τρίτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Έχει ήδη προαναγγείλει δωρεάν είσοδο του κόσμου στο κλειστό του Περιστερίου, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου και προφανώς να αγοράσει ένα ακόμη τουλάχιστον παιχνίδι για αυτή την σεζόν που έχει διανύσει το Περιστέρι, η οποία, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές από τους καλεσμένους που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο άμεσο replay, αλλιώς τους υπολογίζαν στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι δεν το υπολόγιζαν ότι θα πέσουν προφανώς, αλλά οι προβλέψεις έλεγαν ότι το Περιστέρι θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό, μπορεί να είναι και το νούμερο 1 ή πρώτη υποψήφια ουσιαστικά για υποβιβασμό, με συγχωρείτε. Αλλά τελικά το Περιστέρι έδειξε τελείως διαφορετικό πρόσωπο, προχώρησε αρκετά και στο FIBA Europe Cup και γενικότερα έχει κάνει μια πορεία η οποία ήταν εξαιρετική.

Λοιπόν, και σήμερα έχουμε αρκετούς καλεσμένους για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά βεβαίως είναι και το αυριανό. Προφανώς στο αυριανό άμεσο replay θα υπάρχει και πιο μεγαλύτερη ενασχόληση, αφού αύριο είναι η μέρα του ημιτελικού του Final Four του BCL, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στις 10 η ώρα το βράδυ.

για μία θέση στον τελικό. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι, με το Final Four που διοργάνωσε στην έδρα της στη Σανέλ Αρένα, όπου αντιμετώπισε επίσης τη Μάλαγα. Δεν τα κατάφερε στον ημιτελικό. Στο μικρό τελικό επικράτησε τις Τενερίφες και τερμάτισε στην τρίτη θέση, όπου θυμίζουμε η Τενερίφη είναι και σε αυτό το Final Four. Μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό της Αθήνας είναι ότι αντί για τη Γαλατά Σαράι είναι η Ρίτας Βίλνιους, η οποία αντιμετωπίζει την Τενερίφη. Οπότε εάν η ΑΕΚ περάσει στο τελικό θα αντιμετωπίσει μία ΑΕΚ των Τενερίφη ή Ρίτας Βίλνιους. Το θέμα βέβαια είναι ο ημιτελικός. Γι' αυτό και έχουμε μία πολύ ωραία συνομιλία με τον Mike Green, τον MVP της πρωταθλήτριας του BCL ΑΕΚ το 2018. Λογικά δεν είναι τόσο πολύ παλιό. Θα τον θυμάστε τον Mike Green, ένας point guard ο οποίος ειδικά στον τελικό ήταν εκπληκτικός, οδηγώντας την ένωση στην κούπα. Στην παρέα μας θα έχουμε και τον Γιάννη Σιούτη. Εννοείται οι παλιότεροι θα τον θυμάστε. Έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην παλιά Α1 με αρκετές ομάδες, ανάμεσά τους και ο Άρης, όπου αυτό είναι το σημείο ενασχόλησής μας, διότι ο Γιάννης Σιούτης υπήρξε συμπαίκτης με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, ο Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 62 ετών σε μια σχεδόν απρόσμενη είδηση, καθώς αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος όταν φεύγει στην ηλικία των 62 ετών δεν είναι καθόλου ευχαριστή είδηση. Όχι ότι είναι ο θάνατος οποιοδήποτε μεγαλύτερο, αλλά όσο μικρότερος είσαι είναι πιο δύσκολο. Και τέλος την τριάδα των point guard που θα διευθύνουν την εκπομπή κλείνει ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος θα κάνει έναν απολογισμό για την πορεία της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα και την πορεία της στην Ευρωπαϊκή, και γενικότερα θα μιλήσει για αυτό το εγχείρημα της Καρδίτσας, η οποία προφανώς συνεχίζει, δεν πτωείται από την φετινή αναποδιά του να παραμείνει στην κατηγορία στις τελευταίες αγωνιστικές, και βεβαίως αυτό είναι το σωστό, διότι θα πρέπει να συνεχίσει. Παρ' όλα αυτά, όλα τα βλέμματα είναι ξεκάθαρο πως είναι συγκεντρωμένα τουλάχιστον για απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια, η οποία Βαλένθια το πρωί έκανε ένα χαλάρωμα στο glass floor του ΟΑΚΑ εν ώψη του αγώνα, ενώ από χθες έχει δημιουργηθεί βεβαίως και ένα μεγάλο ζήτημα μετά από ένα δημοσίευμα της Μάρκα, το οποίο προφανώς και παληθεύτηκε όταν αφήχθη η ισπανική ομάδα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Έχει πάρει μαζί της αυξημένα μέτρα προστασίας, έχει πάρει και παραπάνω προσωπικό ασφαλείας από εργαζόμενους στο γήπεδό της, οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα, κάτι που, όπως ανέφερε η Μάρκα, έχει συμβεί σε μεγαλύτερη κλίμακα όταν η Βαλένθια κλήθηκε τότε που οι ομάδες του Ισραήλ αγωνιζόντουσαν στο Τελαβίβ.

κλίμακα, μάλλον σε μικρότερη είναι αυτό που γίνεται τώρα στην Αθήνα, σε μεγαλύτερη κλίμακα όταν η Βαλένθια κλήθηκε τότε που οι ομάδες του Ισραήλ αγωνιζόντουσαν στο Τελαβίβ. Κλήθηκε να το κάνει σε μια αναμέτρηση όταν έπρεπε να πάει στο Τελαβίβ. Είχε πάρει πολύ κόσμο μαζί της και αρκετό BCL. Και γενικότερα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 4.

Λοιπόν, εχθές πέρα από, από τη νίκη του Ολυμπιακού με 105-82 στο Μονακό για το 3-0 της σειράς, είχαμε αγωνιστική δράση και στο ζευγάρι της Χάπουελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η Χάπουελ έμεινε ζωντανή, επικράτησε με 76-69 σε ένα μάτσο που έγινε στο Μπότευγκραντ και όχι στην αρένα 88-88 αυτή που χρησιμοποιούσε η Χάπουελ από την περσινή κιόλας σεζόν όταν έπαιζε στο Eurocup και έπρεπε να αποχωρήσει από το Ισραήλ λόγω της κατάστασης αρχικά με τον πόλεμο απέναντι στη Χαμάς και εν συνεχεία με τις εχθροπραξίες με το Ιράν που ακολούθησαν εδώ και περίπου 2,5 μήνες. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδου λοιπόν έμεινε ζωντανή. Υπάρχει τέταρτο παιχνίδι

ανάμεσα στις δύο ομάδες, το οποίο γίνεται αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, όπως και σε κάθε άλλο ζευγάρι, αν η Χάπουελ επικρατήσει, τότε οδηγούμαστε σε πέμπτο μάτς στη Μαδρίτη στις 12 Μαΐου. Αλλιώς, αν η Ρεάλ Μαδρίτης πάρει τη νίκη, τότε κάνει το 3-1 και προκρίνεται στο Final Four. Θυμίζουμε, το ζευγάρι της Ρεάλ με τη Χάπουελ διασταυρώνεται με αυτό του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, οπότε μπορεί να έχουμε και έναν ημιτελικό remake του τελικού του Βερολίνου ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Παναθηναϊκό. Η εκπληκτική βεβαίως ιστορία που έχει προκύψει από αυτό το παιχνίδι είναι μια φωτογραφία που ανέβασε ο ιδιοκτήτης της Χάπουελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιαννάη. Προφανώς είχε το ίδιο ξενοδοχείο, έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο και η Χάπουελ μαζί με τη Ρεάλ. Έχει βγάλει λοιπόν μια φωτογραφία με διάφορα μέλη της αποστολής να κάνουν check-out στο γκισέ του ξενοδοχείου, με μια λεζάντα του όταν το έχει σίγουρο ότι θα περάσεις με 3-0 και κάνεις check-out. Ουσιαστικά λοιπόν οι Μαδριλένοι έκαναν check-out θεωρώντας ότι θα πάρουν την πρόκριση, ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι και δεν θα υπήρχε λόγος να παραμείνουν περισσότερο στην Βουλγαρία για ένα ενδεχόμενο Game 4. Οπότε πάμε για Game 4 και προφανώς πρέπει να βρήκαν εκ νέου δωμάτια οι Μαδριλένοι προκειμένου να μείνουν σήμερα και να δουν αύριο βεβαίως την αναχώρησή τους. Ό,τι και να συμβεί, θα πρέπει να αποχωρήσουν, να πάνε στην Μαδρίτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μιχάλη και ο Λένογλου και φυσικά είπαμε ότι πάμε στον πρώτο μας προσκεκλημένο εκτός του Κλινονάστη στην Θεσσαλία, εκεί που παραμένει για πόσο διάστημα μπορεί να παραμείνει off-season ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος έκανε μία ακόμα πολύ καλή σεζόν με την Καρδίτσα, εξασφαλίστηκε η παραμονή της ομάδας για τέταρτη νομίζω συνεχόμενη σεζόν η Καρδίτσα στην Basket League και βεβαίως υπήρχε και η πρώτη ευρωπαϊκή ιστορική εμπειρία που αποκόμισαν οι παίχτες της Καρδίτσας και το τεχνικό επιτελείο με τον Νίκο Παπανικολόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ωραία. Πρώτη ερώτηση με τέσσερις επιλογές απάντησης. Δηλαδή, η χρονιά είναι πρώτον επιτυχημένη, δύο αποτυχημένη, τρία μη επιτυχημένη, τέσσερα μη αποτυχημένη. Πώς θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσεις?
1: Εγώ τη χρονιά τη θεωρώ επιτυχημένη.
0: Έτσι.
1: Θα μπορούσε να είναι
0: ακόμα πιο επιτυχημένη. Παίρνω
1: το ένα. Παίρνω το ένα. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο επιτυχημένη λίγο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τερματίσει στα play-off και εκεί θα ήταν απολύτως πετυχημένη η χρονιά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, με το επίπεδο πλέον που υπάρχει στην Basket League και όταν βλέπεις μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο με τέτοιο budget να πέφτει στην κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι και εκεί που βρέθηκες και με την πορεία που έκανες και στην Ευρώπη ταυτόχρονα και με τις δυσκολίες που είχες, πιστεύω ότι είναι άκρως πετυχημένη η χρονιά.
0: Μάλιστα. Μιχάλη.
2: Θεωρείς ότι σας επηρέασε όλη αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική?
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν καλή έτσι ως προοπτική. Πήγανε, ναι, και μακριά.
0: Σωστό,
2: όπως έχουμε...
0: κάπου εκεί το Φεβρουάριο.
2: Αυτό. Όπως έχουμε συζητήσει και με άλλους συμπαίκτες σου και με σένα το έχουμε συζητήσει.
1: Ναι,
2: ότι,
1: ναι,
2: δεν το περιμένατε απαραίτητο ότι θα φτάσετε μέχρι εκεί. Εννοείται το πήρατε. Έτσι ήταν μπροστά σας και, ναι, το αρπάξατε. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αλλά θεωρείς ότι σας επηρέασε και λίγο?
0: Επηρέασε την ελληνική πορεία. Την πορεία στην...
1: Πιστεύω ότι την επηρέασε. Mm. Πιστεύω ότι αν υπήρχε Ευρώπη θα ήμασταν πολύ παραπάνω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι νιώθω και έτσι πιστεύω, γιατί και στο τέλος που σταμάτησε η Ευρώπη είδαμε όλοι ότι μπορέσαμε και δουλέψαμε πιο σωστά και παίζαμε πολύ καλύτερο μπάσκετ, βάλαμε πιο πολλές λεπτομέρειες, μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε σε πράγματα τα οποία δεν κάναμε καλά και στα παιχνίδια που έπρεπε να πάρουμε τα πήραμε και με το παραπάνω και με πολλές διαφορές και ήμασταν εκεί που έπρεπε. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο το πολύ λεωφορείο. Και δυστυχώς δεν βρισκόμαστε, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι δεν βρισκόμαστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δίπλωμα στο αεροδρόμιο, οπότε πρέπει να παίρνεις ένα λεωφορείο και να πηγαίνεις 4 ώρες πάντα στην Αθήνα, γιατί δεν υπήρχαν Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις, που θεωρητικά είναι μία ώρα πίσω κοντά. Και αυτό ήταν το οποίο γινόταν πολύ κουραστικό. Όχι οι δύο αγώνες τόσο.
2: Ο χρόνος που δεν υπήρχε ουσιαστικά.
1: Αυτό,
2: η μετακίνηση.
1: Να παίξεις 25-30 λεπτά στον αγώνα, 25-30 λεπτά στον αγώνα. Όσο το πολύ λεωφορείο, το πολύ καθισιό, πιστεύω ότι αυτό κάνει το περισσότερο κακό στα πόδια και στο σώμα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι σας έτυχαν και πολλές αλληλουχίες αγώνων που ήταν απανωτοί εκτός έδρας. Διότι είστε και η μοναδική ομάδα στη GBL που δεν έχετε εκτός έδρας νίκη. Δεν κάνετε καμία νίκη φέτος.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι,
2: η έδρα σας κράτησε στην κατηγορία, ναι, ουσιαστικά. Νομίζω, ναι, ότι ήταν και αυτή λίγο η αλληλουχία, η τύχη, ας το πούμε έτσι, του προγράμματος, του πώς έβγαινε. Δηλαδή, υπήρχε ένα τρομερό που δεν θυμάμαι πώς έρχεται και είναι ξαναβολής εκτός έδρας και μετά πρέπει να πάτε στο Βερολίνο κατευθείαν,
1: ναι,
2: και μετά να ξαναγυρίσετε, ναι, για να ξαναπαίξετε. Το οποίο, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν έχετε χρόνο, όχι και προπόνηση, ούτε βρισκόσαστε, ναι, μεν, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει, υπήρχαν. Ήταν και με το κύπελλο αυτό που λες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πάει στη Μύκονο, μετά τη Μύκονο πήγαμε Βερολίνο. Δηλαδή υπήρχε δυσκολία. Αλλά επίσης, όταν είχαμε τα πολλά ταξίδια στο Top 16, είχαμε την τύχη, να το πω και έτσι, στο πρόγραμμα να έχουμε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, που μπορείς να πεις ότι είναι παιχνίδια τα οποία δεν είναι και για σένα να τα χτυπήσεις, ούτε ότι έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Οπότε είχαμε ατυχίες, αλλά σε αυτό το κομμάτι στο Top 16 ή πριν το Top 16, δεν θυμάμαι πότε ήταν, άμα ήταν με τη Σουμπόντισσα που παίζαμε ή άμα ήταν στο Top 16. Mm-hmm. Σε αυτό που ήμασταν λίγο τυχεροί. Αλλά γενικά, τι εντός τι εκτός, όταν σου ξαναλέω, όταν έχεις τόσο πολύ ταξίδι, δεν έχει να κάνει με το εντός και εκτός. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για μένα φαίνεται το ίδιο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία. Άρα η ερώτηση είναι, εφόσον λοιπόν σας επηρέασε, του χρόνου δεν ξέρω αν μπορείτε να βγείτε, δεν ξέρω πώς πάνε και οι θέσεις, πού θα καταλήξουμε. Θα το ξανακάνατε ωστόσο. Παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι θα επιβαρύνει το πρόγραμμα, θα ζορίσει. Ήτανε δηλαδή κάτι που όχι απλά το γουστάρατε ως ομάδα, που το γουστάρετε και ως παίχτες, γιατί η Ευρώπη είναι Ευρώπη.
1: Εντάξει, και να το ότι, το ότι ήταν κουραστικό δεν σημαίνει ότι δεν μας άρεσε. Εντάξει, ήταν τρομερό και τρομερή εμπειρία και θέλαμε και να προχωρήσουμε. Δηλαδή και στο top 16 θέλαμε να μπούμε και στο top 16 πηγαίναμε και χτυπάγαμε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίναμε διακοπές να παίξουμε. Επειδή παίζαμε με το Βερολίνο ή με την ΑΕΚ.
2: Είσαι με το Βερολίνο, ήταν τα δύο μάτς που τα χτυπήσατε περισσότερο από όλα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι σαν οργανισμός και σαν παίχτες σε κάθε μας προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Απλά εντάξει, το ότι υπάρχει αυτή η κούραση των ταξιδιών είναι και αυτό μέρος της δουλειάς. Δεν είναι ότι δεν είναι μέρος της δουλειάς. Απλά δεν μπορώ να μην το πω. Σαν παίχτης που το βίωσα, κατάλαβες.
2: Προφανώς.
1: Αλλά τώρα το τι θέλουν να κάνουν ο σύλλογος με την Ευρώπη πάλι, άμα
0: πει
1: και πώς, δεν ξέρω.
2: Ναι, όχι, το λέω ότι αν σου ανακοίνωναν ότι παίζουμε Ευρώπη, δεν σου λέω ότι θα έλεγες
1: ναι. Εγώ σαν Νίκος δεν θα
2: έλεγα. Πέτα στο σκούπιο, αυτό που λέμε.
0: Αγωνιστικά, Νίκο, δεν τίθεται θέμα, μάλλον από πλευράς Πρεστής δεν τίθεται θέμα ότι η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση είναι κάτι το οποίο για κάθε ομάδα την οποία την κάνει και αποτελεί τιμή και είναι και ένα challenge. Είναι μια πρόκληση την οποία δεν πρέπει να αφήσεις κάτω και να πεις ότι μόνο συμμετέχω. Αγωνιστικά όμως, πώς μπορεί να γίνει καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση με την παρουσία ενός roster γεμάτου που θα φτάνει και τους 15 παίχτες εφόσον μπορεί η διοίκηση, η ΚΑΕ, οποιαδήποτε ΚΑΕ να ανταποκριθεί οικονομικά και να γεμίσει το ρόστερ έτσι ώστε η κούραση, τραυματισμοί που είναι συνεχώς μες στο πρόγραμμα το επόμενο λεπτό, το επόμενο δευτερόλεπτο να αντιμετωπιστούν και να υπάρχει μια ανακύκλωση παικτών ώστε να υπάρχει, να μην φτάσετε δηλαδή σαν την, να μην, όχι εσείς, που για άλλους λόγους βεβαίως η Μονακό έπαιξε με 8 παίχτες. Υπάρχει το παράδειγμα του Πανιωνίου, ο οποίος έπαιξε στο EuroCup και τελικά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν η αιτία, γιατί και σταμάτησε το Φεβρουάριο το EuroCup, είχαν τελειώσει 18 αγώνες, έπαιξε με ένα πολύ μικρό ρόστερ και το πλήρωσε στην Ελλάδα με το βαρύτερο τίμημα που είναι υποβιβασμός.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα μίξ όλο αυτό που λες. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρόστερ. Τώρα το 15 είναι υπερβολή μέχρι και σε μεγάλες ομάδες. Δεν είναι τώρα μόνο σε... Okay, πρέπει να είναι έτοιμοι όλοι οι παίχτες να μπορούν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να έχεις έτοιμους παίχτες που να μπορούν να σταθούν είτε με ένα δραματισμό άμα τύχει, όπως είπες, είτε το οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι είναι και συνολικά μια διαχείριση της προπόνησης, των ταξιδιών, το πόσο νωρίτερα θα πας στην αποστολή, στο ξενοδοχείο. Δηλαδή εμείς φέτος ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό οργανωτικά π.χ. από τη διοίκηση είναι ότι άμα παίζαμε αγώνα Τετάρτη και πετάγαμε την Τρίτη το πρωί, δεν θα φεύγαμε τα ξημερώματα την Τρίτη. Θα πηγαίναμε από Δευτέρα βράδυ στο ξενοδοχείο στην Αθήνα για να ξυπνήσουμε σαν άνθρωποι να πάμε κανονικά στην ώρα μας στην πτήση στην Αθήνα. Δηλαδή σαν σύλλογος προσπάθησε πάρα πολύ να μας διευκολύνει σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή δεν υπάρχει παράπονο από την ομάδα.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά πιστεύω ότι είναι μια μίξη αυτό που είπες, Γιώργο. Δηλαδή, είναι όλο μαζί. Σίγουρα θες και μια επιλογή δύο παραπάνω στον πάγκο σου. Σίγουρα θες και μια καλή αποκατάσταση. Θες ένα γκρουπ καλών ανθρώπων να έχεις γύρω σου από φυσικοπευτές, από προπονητές, από γυμναστές που μπορούν να σε βοηθάνε. Γιατί είναι, πιστεύω πλέον το νούμερο ένα στον αθλητισμό και σε τόσους πολλούς αγώνες. Και με όποιες ομάδες δηλαδή μεγάλους μιλάω και με προπονητές και γυμναστές, εκεί είναι που δίνουν βάση. Στην, η αποκατάσταση πιστεύω πλέον είναι το νούμερο ένα όταν έχεις αγώνα από σε 48 ώρες από τη μία μέρα μέχρι την άλλη. Οπότε είναι ένα μίξ αυτό που είπες. Αυτό θεωρώ.
2: Νίκο, για πάμε λοιπόν στο διατάφτα, διότι η διοργάνωση συνεχίζεται. Εσείς μπορεί να έχετε μείνει εκτός από τον BCL. Η διοργάνωση συνεχίζεται, πάει να τελειώσει. Έχουμε έναν ημιτελικό στον οποίο έχετε αντιμετωπίσει και τις δύο ομάδες. Εντάξει, τη Μάλαγα σε λίγο πιο προηγούμενο στάδιο. Πάμε, αν υπάρχει πρόβλεψη ή τι βλέπεις γενικότερα σε αυτόν τον ημιτελικό του ΑΕΚ Μάλαγα.
1: Εντάξει, επειδή έχω παίξει και με τις δύο φέτος ομάδες.
2: Ναι.
1: Τη Μάλαγα τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ ίσως έχει και καλύτερο ταλέντο από την Μάλαγα σε αρκετές θέσεις και έχει πολλές, πολύ καλές μονάδες. Απλά τώρα η Μάλαγα είναι μαζί 5 χρόνια, αρκετοί παίχτες 4 χρόνια. Έχουν πολύ καλούς αυτοματισμούς, βρίσκονται πολύ καλά στο γήπεδο με ίδιο προπονητή 4 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα γκρουπ παικτών και προπονητή που έχουν βρει μια σημεία εκεί πέρα, έχουν ταιριάξει. και παίζουν αυτόματα κάποια πράγματα. Όπως και η Τενερίφη που έχει περάσει, δηλαδή την θεωρώ σαν μια τέτοια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί. Πάντα πιστεύω ότι σε αυτές τις ομάδες έχουν ένα προβάδισμα αυτές οι ομάδες σε αυτούς τους αγώνες. Αλλά η ΑΕΚ έχει και προσωπικότητα, έχει και καλό προπονητή, έχει και φανέλα, έχει και παίχτες και πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη μάχη. Δεν έχω κάποια πρόβληση, αλήθεια το θεωρώ.
2: Ναι, όχι, προς το δεν είναι.
1: Μακάρι να περάσει η ΑΕΚ που είναι και ελληνική ομάδα και παίζει και ο κολλητός μου ο Βασίλης και να πάρουν το Charles Link.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός από χτες έχει πάρει θέση πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό να δούμε αν θα τελειώσει και αυτός με sweep με 3-0 τη Βαλένθια. Έχει κάνει την περισσότερη δουλειά με αυτή την ανατροπή, το μοναδικό ζευγάρι που ο φιλοξενούμενος όχι νίκησε απλώς μία φορά αλλά νίκησε δύο στην Ισπανία. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κρίνει το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια καταρχήν?
1: Πιστεύω ότι θα το κρίνει άμυνα
0: που έχει δει. Αν έχει δει, βέβαια.
1: Έχω δει. Εννοείται, έχω δει. Τα βλέπω όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλό στην άμυνα ο Παναθηναϊκός και μπορούσε και έλεγξε το ρυθμό. Μάτσαρε δηλαδή πολύ την ενέργεια τη Βαλένθια που παίζει σε πάρα πολλέ κατοχέ. Και μπόρεσε και το μάτσαρε αυτό. Για μένα βαρόμετρο ήταν ο Σόρτς πολύ και πιστεύω ότι θα είναι και πάλι βαρόμετρο ο Σόρτς. Γιατί και κρατάει το παιχνίδι και τους οργανώνει καλά και εκεί που το χρειαζόταν και στα δύο παιχνίδια ήταν εκεί. Όσο και αν ο Νάν έκανε αυτά που έκανε, όσο και αν ο Σμάν έβαλε αυτό που έβαλε, πιστεύω ότι ο Σόρτς ήταν μεγάλο κλειδί για την ομάδα. Πρέπει πιστεύω να μπουν με πολύ ενέργεια από την άμυνα, παίζουν στην έδρα τους, πρέπει να βγάλουν την ενέργεια, να βάλουν τον κόσμο γρήγορα στο γήπεδο και στην εξίσωση. Και να ξεκινήσουν από την άμυνα και να μην δώσουν εύκολους χαζούς πόντους transition που αυτούς τους παίρνει η Βαλένθια. Έχουν το ταλέντο και τον τρόπο παιχνιδιού να το κάνουν. Οπότε θεωρώ ότι άμα τσάρουν την ενέργεια πάλι και είναι εκεί που όπως πρέπει να είναι στην άμυνα, θα έχουν ένα όμορφο βράδυ.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τη δουλειά όπως αναμενόταν να το κάνει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα είδα και τα 30 παιχνίδια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα σε καμία.
2: Ναι, ναι. Δεν υπήρχε σύγκριση νομίζω, έτσι όπως είναι και η Μονακό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πολύ οργανωμένη ομάδα και αυτοί τώρα ξέρουν τι να παίξουν, πώς να το παίξουν. Παίζουν πολύ αυτόματα. Πλέον ο Ολυμπιακός το βλέπεις είναι σαν ένα γρανάζι, μια μηχανή, η οποία πάει μόνη της, είτε παίζει με την καρδίτσα, είτε παίζει με τη Μονακό. Βλέπεις ότι υπάρχει μια ροή και ένα τρόπο παιχνιδιού ο οποίο είναι ίδιο και αυτό είναι το wow που έχει ο coach και η ομάδα, δηλαδή είναι πολύ τρομερό αυτό που
2: κάνει. Να σε ρωτήσω όμως, μήπως αυτό είναι και το πρόβλημά τους όταν έρχονται ημιτελική όπου κρίνεται ένα παιχνίδι, αν λοιπόν αυτό το wow σε ένα παιχνίδι δεν λειτουργήσει τελικά?
1: Εντάξει, γι' αυτό έχεις πάρει όμως προσωπικότητες, γι' αυτό έχεις το Φουρνιέ, γι' αυτό έχεις το Ντόση, γι' αυτό έχεις το Σάσα. Εντάξει, σε αυτά τα μάτς είναι που φαίνονται και οι μεγάλοι παίχτες και οι μεγάλες προσωπικότητες. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το οποίο θα κάνει διαφορά στο Final Four, όποια και αν είναι τα ζευγάρια. Γιατί εντάξει, πες ότι είναι η Real, δεν ξέρω αν θα είναι η Real ή η Φενέρ, όπως όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Ολυμπιακός με την Φενέρ και ο Παναθηναϊκός με τη Real. Μακάρι δηλαδή, να περάσουν και δύο ελληνικές ομάδες.
0: Να έχουμε ελληνικό
1: μία, και άλλη ελληνική ομάδα δηλαδή. Πιστεύω ότι σε αυτά τα μάτια είναι οι προσωπικότητες που κάνουν τη διαφορά, η εμπειρία, την οποία ο Ολυμπιακός την έχει, ο Παναθηναϊκός την έχει. Η φανέλα που και οι δύο ομάδες την έχουν και τα μικρά πράγματα να γίνονται σωστά. Πιστεύω έχουν μάθει από τα λάθη τους και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι κάθε χρόνο που πηγαίνει εκεί έχει την προσωπικότητα και το ταλέντο να μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο. Οπότε θα πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ωραίο Final Four.
0: Για τα άλλα δύο ζευγάρια, χθες είχα αποϊπάτησε σε φρένο πάνω στη Φενέρ, στην πορεία της Φενέρ στο Final Four. Πιστεύεις ότι μπορεί να πάει στο 2-2 και να γυρίσει σειρά στη Μαδρίτη?
1: Και θα δείξω ότι θα γίνουν τους τραυματισμούς, γιατί είδα τώρα εκεί πέρα και δύο ψηλοί είναι εκτός.
0: Ναι, είναι εκτός. Είναι γύρισε ο Καρούμπα.
1: Γύρισε ο Καρούμπα.
0: Ναι. Δεν θα έχουν τον Τάβαρες από το πρώτο παιχνίδι, δεν τον
1: έχουν. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι εντάξει, άμα γυρίσει ο Καρούμπα, γιατί χωρίς ο Καρούμπα έδωσε και λύση. Και στο δεύτερο μάτι δηλαδή, που δεν έπαιξε ο Τάβαρες, ο Καρούμπα ήταν εκεί και βοήθησε πάρα πολύ. Και να μην το πάρει αυτό η Real, πιστεύω ότι θα περάσει η Ρεάλ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα.
2: Έχει το μαξιλαράκι της Μαδρίτης έτσι κι αλλιώς που εκεί είναι αχτύπητη ουσιαστικά. Ναι.
0: Όσο αφήνει να μείνει εκτός, αυτό που λέει ο Μιχάλης, 6 νίκες έχει μόνο σε όλη τη σεζόν και αυτές τη regular season.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει 19-21 έχει μέσα στην.
2: Μόνο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει.
1: Έχει κερδίσει όλους αγώνες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχύει. Τώρα για το άλλο ζευγάρι, είναι το μόνο ζευγάρι που δεν έχω δει καθόλου, αλήθεια.
0: Okay.
1: Δηλαδή γιατί πέφτει πάνω σε ώρες που παίζουν άλλα μάτς και προτιμώ άλλα άλλα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή λίγο περίεργο.
0: Τι ώρα παίζει σήμερα.
1: Σήμερα ναι, θα έχουμε μια ώρα να το δούμε.
0: Κάτσε να μας ακούσεις. Λοιπόν, τι θα άλλαζες αν άλλαζες κάτι από τη φετινή σεζόν προσωπικά και για την Καρδίτσα και τι λέει από εδώ και πέρα το πρόγραμμά σου.
1: Αν θα άλλαζα κάτι. Δεν θεωρώ ότι θα άλλαζα κάτι.
0: Δεν θα άλλαζα κάτι. Σεζόν βάσει πλάνου, βάσει των σχεδίων που είχες και της ομάδας.
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν θα άλλαζα κάτι. Και θεωρώ ότι κάθε χρόνο ό,τι παίρνεις το παίρνεις και είναι και μάθημα. Οπότε πρέπει να μαθαίνουμε και από τα λάθη και από τα σωστά που κάνουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα άλλαζα. Κύλησε ωραία σεζόν. Ήταν ωραία η εμπειρία των ταξιδιών του Champions League της Ελλάδας. Τον ανταγωνισμό που είδαμε φέτος σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν θα το άλλαζαμε τίποτα και δεν θεωρώ ότι ότι είχε κάτι λάθος σε όλη αυτή την κατάσταση. Μόνο αυτό που σου είπα στην αρχή, το ότι θα μπορούσε να έχει πάρει 1-2 νίκες στην Ελλάδα παραπάνω και να είσαι πιο. Και να είσαι στα playoffs και να ήταν πλήρως επιτυχημένη η σεζόν.
2: Μα ουσιαστικά μία νίκη σας χώριζε από τα playoffs.
1: Ακριβώς, που είναι μία νίκη. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει μία εκτός έδρας νίκη που ήσουν πάντα σε 2-3 μάτς πολύ κοντά. Δεν την πήρες, αλλά στο τέλος της ημέρας. Okay, κατάφερε να μπει στο top 16, να σωθεί η ομάδα σχετικά εύκολα, ενώ την τελευταία αγωνιστική 5 ομάδες άλλες ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό, εμείς ήμασταν άνετοι. Πόσο για μένα, δεν ξέρω ακόμα, εντάξει υπάρχει ένα συμβόλαιο με την Καρδίτσα και έχω και ένα buyout. Mm-hmm. Είμαστε συζητήσεις γενικά και βλέπουμε.
0: Ωραία. Θα κάτσει Καρδίτσα καιρό.
1: Ορίστε.
0: Θα κάτσει Καρδίτσα. Είσαι ήδη Αθήνα, δεν το προσέχω.
1: Είμαι Αθήνα. Είμαι Αθήνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά Νίκος, να ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για την και εγώ, ευχαριστώ.
0: Να τα πούμε στην πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Γεια.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο άμεσο replay, μαζί με τον Μιχάλη και ο Λένογλου και πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Το μικρό του μου διαφεύγει.
1: Mike Green.
0: Mike Green, σωστά. Mike Green στον Μιχάλη για την προσπάθεια που ξεκινάει σήμερα η ΑΕΚ στο Final Four του BCL.

0: Final Four το 2018 του BCL που είχε κατακτήσει ναι. η ΑΕΚ πλέον στη Μπανταλόνα να ζητεί το δεύτερο της ιστορίας της. Με την ελπίδα εννοείται να το κατακτήσει όπως και κάθε ελληνική ομάδα μπορεί. Τώρα στο, μόνο στο Final Four του Ευρωλίγκας δεν μπορώ να το πούμε αυτό, γιατί είναι και δύο. Ας το κερδίσω καλύτερο, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Mike Green έχει σταματήσει το μπάσκετ. Αυτό τον ρωτήσαμε τι κάνει τώρα. Μας είπε ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται. Έχει δύο κόρες πλέον και προπονεί ομάδα σε οικολογιακό επίπεδο. Προσπαθεί να σπουδάσει και εννοείται να ζήσει τη ζωή του. Κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει, διότι έπαιζε 13 χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μακριά από την οικογένειά του, από τους φίλους του και γενικότερα από όλους τους συγγενείς του.
1: Ναι.
0: Τώρα, στο τι θυμάται από το 2018, λέει ότι προφανώς θυμάμαι, λέει, το κύπελο, ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία. Θυμάμαι ότι ήταν 20.000 άνθρωποι στις εξέδρες και ότι οι περισσότεροι μπήκαν στο παρκέ για να πανηγυρίσουν μαζί μας. Βεβαίως υπάρχει και ο αστερίσκος ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, λέει, έπρεπε να πάω για doping control. Οπότε ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι του πανηγυρισμού το έχασα. Γιατί πρέπει να πάω στην αίθουσα να δώσω δείγμα και εν συνεχεία να επιστρέψω εκεί που ήταν οι συμπαίκτες μου. Αλλά λέω ότι το σκηνικό ήταν εξαιρετικό, οι οπαδοί μας εκπληκτικοί, μας στήριξαν κτλ. Τον ρώτησα αν κατά επαφή με κάποιους παίκτες από την ομάδα. Μου λέει ότι αυτό γίνεται κυρίως μέσα από το Instagram. Με τον Ντούσαν Σάκο, με τον οποίο έχουμε παίξει, λέει, δύο φορές σε κοινή ομάδα. Είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Ζω 10 λεπτά από τον Delroy James. Όποιος θυμάται τον Delroy James, καταλαβαίνει ότι είναι η επιτομή του μπάσκετ. Έτσι, αν δεν υπήρχε ο James εκείνη την ομάδα, δεν θα έπαιρνε ούτε το κυπέλο ούτε τον BCL. Διότι είναι ένας παίχτης ο οποίος κολούσε τα πάντα. Μάλιστα, τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Ενώ είπε ότι διατηρεί επαφή με Manny Harris και Kevin Pander μέσω του Instagram, όπου μιλάνε συχνά. Εννοείται και ο Manny Harris και ο Kevin Pander συνεχίζουν να παίζουν. Ο Mike Green όχι.
1: Nice.
0: Γενικότερα τον ρώτησα για το Final Four, γι' αυτό είναι ημιτελικό με τη Μάλαγα. Και είπε ότι όταν φτάσεις, λέει, σε αυτό το σημείο, κερδίζει όποια ομάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη. Γνωρίζω ότι η Μάλαγα είναι η κάτοχος, θα είναι μία μάχη, λέει, αλλά σε αυτό το επίπεδο όλα είναι πιθανά. Παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για τον ημιτελικό, διότι δεν γνωρίζει τόσο πολλά για τη Μάλαγα. Ωστόσο, έχει και ένα συμπαίκτη, δεν μου είπε ποιον, αλλά έχει και ένα συμπαίκτη που παίζει εκεί, πρώην συμπαίκτη. Πρόσθεσε βεβαίως ότι ξέρω ότι στηρίζω, λέει, την ΑΕΚ, διότι, λέει, είναι η φανέλα που έχω φορέσει σε Final Four, οπότε είμαι μαζί τους. Όταν τον ρώτησα γενικότερα για εκείνη τη σεζόν, μου είπε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά καλή χρονιά.
1: Ναι.
0: Διότι μπορεί να έχει τραυματισμούς, αλλαγές προπονητή, τότε που ήρθε, δηλαδή, ο Dragan Sakota ουσιαστικά. Αλλά, λέει, κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, κερδίσαμε και το κύπελο. Μόνο ότι δεν τέλειωσε καλά η σεζόν, ήταν μια καλή σεζόν. Πριν από λίγες μέρες τον ρώτησα για ένα post που έφτιαξε το Basketball Champions League στο Instagram με τον ίδιο, θυμάται τους παλιούς MVP, και θυμήθηκε και αυτόν, το οποίο το έκανε repost ο ίδιος, και τον ρώτησα αν είναι κάτι που του αρέσει να το μοιράζεται γενικότερα, και μου πενέ, γι' αυτό λένε και τα social media πολλές φορές, να σου θυμίζουν κάποια πράγματα που έχεις κάνει και να μπορείς να τα μοιράζεσαι. Και φτάνουμε τώρα στην καταπληκτική ιστορία με το Rolex. Για όποιον κατάλαβε, εννοείται, το Rolex θα τα ακούσατε. Υπάρχει, λοιπόν, μια ιστορία όπου τότε ο Άτιτς, ο παίχτης της ΑΕΚ που ήταν πιτσιρικάς, είχε ένα πολύ μικρό συμβόλαιο, αλλά είχε ένα τρομερό πριμ σε περίπτωση κατάκτησης του BCL. Και όταν το είχαν μάθει ο Ντούσαν Σάκοτα με τον Μάικ Γκριν, του κάνανε πλάκα και του λέγανε ότι αν κερδίσουμε τον BCL θα μας πάρεις από ένα Rolex. Και μόλις το θύμισα αυτό το πράγμα, ο Μάικ Γκριν μου λέει: δεν το πήρα ποτέ το Rolex. Αλλά, λέει, αν τον δεις, λέει, στα βίντεο, έχει ένα μεγάλο χαμόγελο ο Άτιτς. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε. Ήξερε ότι εφόσον κερδίσει η ΑΕΚ το BCL, θα πάρει και αυτό το πριμ. Συμπλήρωσε ότι ο Άτιτς, ο οποίος παίζει ακόμα, έτσι, δεν έχει σταματήσει. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ένας εξαιρετικός συμπαίκτης, και είμαι πολύ περήφανος για αυτόν. Και πρόσθεσε μια άλλη ιστορία που του ζήτησα, αν θυμάται κάτι με το. Από το Final Four. Εντάξει, δεν είχε ούτε μπουζούκια του, πατού δώσα
1: και τον μπουζούκια. Εγώ την άκουσα την
0: άλλη. Αλλά ήταν λίγο αμερικάνικη η απάντησή του, διότι θυμάμαι, λέει, ότι είχε έρθει ένα συμμαθητής από το Λύκειο, τον είχε καλέσει προφανώς για το Final Four κτλ. Ο οποίος, λέει, μετά το τέλος του αγώνα στο παρκέ, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία δέχτηκε κιόλας να γίνει σύζυγός του κτλ. Και λέει, το θυμόμαστε όλοι αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι ο Mike Green μπορεί να μην. Ήταν ο σούπερ παίχτης, αλλά εκείνη τη χρονιά με τους δύο τίτλους έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Ήταν βασικός.
1: Έχει γράψει ιστορία με την
0: τρομερή ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Και όποιος άλλος ήταν στη θέση του και όλα αυτά. Ωραία,

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μιχάλης Γκιουλένογλου. Ακούσαμε τους δύο πρώτους καλεσμένους. Πάμε τώρα στον τρίτο. Δεν τον αφήσαμε τελευταίο για κακό λόγο, εννοείται. Έχει, νομίζω θα έχει τα καλύτερα να μας πει. Μολονότι είναι δυσάρεστη η ενασχόληση, η κουβέντα,
1: η αιτία.
0: Μιλάμε για τον Γιάννη Σιούτη, βεβαίως, ο οποίος από το 1995 μέχρι το 1999 αγωνίστηκε στον Άρη. Οπότε είχε τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και στις δύο παρουσίες του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε και πρόωρα και άδικα. Και να καλησπέρισουμε τον Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, γεια σας.
1: Γεια χαρά. Μιλάμε φυσικά για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Τον Πορτορικάνο, εμβληματικός παίκτης. Περίπου 20 ημέρες μετά τον Όσκαρ Σμιτ φεύγει και αυτός, και μάλιστα σε νεαρή ηλικία 62 ετών. Εγώ δεν το γνώριζα, το διάβασα χτες στους συναδέλφους. Έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ένας από τους άπειρους που δεν κατάφεραν να νικήσουν αυτή την νόσο. Και ως εκ τούτου έφυγε από αυτό το μάτιο κόσμο. Λογικά, αυτονόητα, σε ρωτάμε πώς, τι θυμάσαι, ποιες είναι οι καλύτερες, πιο δυνατές θύμησες που είχες από τη συνεργασία σου με τον Πικουλίν Ορτίθ.
2: Ναι, όπως είπατε, συνεργαστήκαμε για 2 χρόνια στον Άρη. Είχαμε μιλήσει πριν κανένα χρόνο ξανά με τον Χωσέ, ήθελε να μάθει τα πάντα, για το τι κάνουμε, που βρισκόμαστε, να μάθει για όλα τα παιδιά.
1: Ο ίδιος πού βρισκόταν, Γιάννη?
2: Ήταν στο Πορτορίκο.
1: Ήταν
2: περίπου μία εβδομάδα πριν ανακοινωθεί, πριν μάθω δηλαδή, ότι πάσχει από αυτή την ασθένεια. Και ενδιαφέρθηκε να μάθει για όλους μας που βρισκόμαστε, τι κάνουμε και αν είμαστε καλά. Κάτι ορτή, εκτός από τεράστιος παίχτης, γιατί πραγματικά ήταν ένας πολύ σπουδαίος παίχτης. Ήταν και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ένας έτσι, με ηγετική φυσιογνωμία, μεγάλη προσωπικότητα, που ήρθε στην ομάδα και αμέσως έδωσε ό,τι μπορούσε.
1: Κούμπωσε πολύ καλά, το θυμάμαι, κούμπωσε πάρα πολύ καλά με την ομάδα.
2: Ναι, ενδιαφερόταν για την ομάδα, δεν ήταν μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή ενδιαφερόταν για μας, για το πώς θα βελτιωθούμε, πώς θα παίξουμε καλύτερα και πώς θα κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια. Πληθωρικός σαν άνθρωπος, ήθελε να ακούγεται, δηλαδή είχε πολλές παραστάσεις και εμπειρίες και από το NBA και από άλλα μέρη που έπαιξε. Και έτσι ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω σε όλους μας για να πετύχουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε πολύ βέβαια και να ζει τη ζωή. Θα ξεχάσω που ήταν ο πρώτος που θα κανόνιζε κάτι για να, μετά μια μεγάλη επιτυχία, να βγούμε, να μας διασκεδάσουμε. Και όσο και αν το έκανε, βέβαια την επόμενη μέρα ήταν και πολύ επαγγελματίας, ήταν πάντα στην προπόνηση πρώτος. Φρόντιζε πολύ το σώμα του, φρόντιζε πολύ τον εαυτό του και αυτά πάνω κάτω.
1: Μετά που είχε σταματήσει, ασχολήθηκε με προπονητική, έκανε κάτι με το μπάσκετ, γνωρίζεις να μας πεις?
2: Δεν έκανε, από όσο ξέρω δεν έκανε κάτι που να κράτησε πολύ. Είχε διάφορα τέλος πάντων θέματα εκεί στο Πορτορίκο. Δεν έμαθα ότι ασχολήθηκε κάτι με κάτι έτσι για πάρα πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάντως, Γιάννη, θυμάμαι, μάλλον να επιβεβαιώσω αυτό που είπες, γιατί είχα μια κουβέντα πολύ παλιότερα με τον Γιάννη Τζίμα, ο οποίος τον είχε συμπαίχτη στη Λάρισα. Και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα που λες και εσύ τώρα, ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να τον ονόμαζαν Ζιζάνιο, έτσι, να έχουμε ακούσει απίθανες ιστορίες για τον Πικουλίν Ορτίθ, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος όχι μόνο ενδιαφερόταν τρελά να παίζει μπάσκετ, προσπαθούσε να το μεταδώσει και στους υπόλοιπους, να τους δείξει κάποια πράγματα λόγω της εμπειρίας του, λόγω του ταλέντου του και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, ξαναλέω, ήταν ηγετική φυσιογνωμία. Δηλαδή έμπαινε σε μια ομάδα και ήθελε αμέσως να την κάνει δικιά του. Θα μπορούσε να μιλήσει με τους πάντες για να τους δείξει, ας πούμε, ότι ο τρόπος που το λέει αυτός ίσως είναι και ο καλύτερος. Δεν μιλάω πάντα σε όποια φορά τον μπάσκετ, έτσι. Μπορεί να μιλάει με τον GM, ας πούμε, ή με τον προπονητή και να τους έλεγε πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αλλά με πολύ ωραίο τρόπο και έδειχνε ότι ενδιαφερότανε. Ενδιαφερόταν για την ομάδα, ενδιαφερόταν για τους συμπαίκτες του. Ήταν ένας ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν ξεχνιέται.
0: το Ζιζάνιο του ταιριάζει τελικά, αυτό που λέγαμε το πικουλίν, ναι, το περίφημο, του ταιριάζει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, του ταιριάζει. Ήταν σχεδόν πάντα πίσω από κάθε πλάκα, ας πούμε. Πείραζε τους πάντες. Οπότε ναι, θεωρώ ότι καλώς βγήκε αυτό το
0: Εσύ και κάνει και σε ένα κάτι που μπορούμε να το πούμε ή να θυμάσαι κάτι που μπορούμε να πούμε. Σαν πλάκα.
2: Δεν έχω κάτι, ξέρεις, που να θυμάμαι. Αλλά ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Σε οτιδήποτε θα συνέβαινε έτσι, για να διασκεδάσουμε, ήταν εκεί.
0: Νομίζω πάντως ότι η καλύτερη κοινή σας ανάμνηση προφανώς ήταν ο ευρωπαϊκός τίτλος στην Προύσα.
2: Ναι, εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Ο Πίκουλ είναι από τους καλύτερους παίχτες και στον τελικό. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και ξέρεις τώρα εκείνη η ομάδα του Άρη, πέρα από καλούς παίχτες, είχε και πολύ καλή χημεία. Εντάξει, να θυμίσω ότι το ζευγάρι των ψηλών μας τότε ήταν ο Σάκλεφορντ με τον Ορτίθ. Δηλαδή δυστυχώς και οι δύο δεν είναι στη ζωή τώρα, αλλά φανταστείτε τι ομάδα είχαμε και τι παίχτες υψηλού επίπεδου, ας πούμε, παίζανε εκείνη τη χρονιά στον Άρη.
1: Πάντως εκείνη την εποχή, Γιάννη, όπως το λες, στη δεκαετία του 90, οι ξένοι παίχτες, εκτός ότι δεν ήταν 6-2, 6-1, δεν ξέρω, 7-2, ότι έχει φτάσει τώρα ή μπορεί να γίνει στο μέλλον, δενόντουσαν με την ομάδα. Δηλαδή ερχόντουσαν, ναι, μεν το συμβόλαιο που ήταν πλούσιο πάροχο, οι περισσότεροι ξένοι, ακόμα και αν ήταν Αμερικάνοι, αφομοιωνόντουσαν μέσα στην ομάδα. Και μπορούσες να κάνεις και παρέα εκτός και να τον βγάλεις έξω, ενώ τον Έλληνα παίχτη. Είναι κάτι το οποίο τώρα πια έχει γίνει πολύ απρόσωπο, και λόγω, νομίζω, της παρουσίας πολύ περισσότερων ξένων και λόγω της αντίληψης του ότι κάποιοι έρχονται, μπορεί να έρθουν για 2 μήνες, να γίνει αλλαγή.
0: Μπορούμε να τους αλλάξουμε πολύ γρήγορα, ναι, βασικά.
1: Οι αλλαγές, αυτό το δικαίωμα που έχουν όλες οι ομάδες, έχει, ναι, πάει σε αυτό που λέμε, αλλάζω σαν τα πουκάμισα τους παίχτες.
2: Ναι, έχεις δίκιο, είναι έτσι ακριβώς. Και απλά να προσθέσω ότι αυτοί οι παίχτες τώρα που λέμε ήταν παίχτες για υψηλού επίπεδου.
1: Βεβαίως, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Ήταν και μια ποιότητα, έτσι, και μια κουλτούρα που ήταν έτσι, διαφορετική. Γιατί και αυτοί ήθελαν να έρθουν και να προσφέρουν και να παραμείνουν, γιατί το πρωτάθλημα μας τότε είχε την έγκλη, τέλος πάντων, είχε μια...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ναι, ξένοι εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Και ήταν και πολύ καλή και η εθνική μας ομάδα, ήταν σε κορυφαίο επίπεδο, ήταν στην τετράδα, την πεντάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εγώ τον θυμάμαι αντίπαλο της εθνικής ομάδας, μαζί με το Ρίμπας, σε παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, και πραγματικά και ο ίδιος σεβόταν τη χώρα, την κουλτούρα της και το ελληνικό μπάσκετ και τη δική μας εθνική ομάδα, και πραγματικά ήταν από αυτούς που λέμε είναι ξένος κόσμημα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η νοσταλγία όταν φεύγουν, όπως λέγαμε για τον Όσκαρ Σμιτ, όταν φεύγουν από τη ζωή τέτοιοι αθλητές, να βλέπεις ότι ανεξαρτήτως τι ομάδα υποστηρίζεις, και ακόμα και δεν έχει παίξει στην Ελλάδα, να πεις αυτό το respect που λέμε, ένα σεβασμό στη μνήμη του για αυτά που μας χάρισε, που είδαμε, και ότι δεν ακούστηκε ποτέ το παραμικρό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, δεν έκανε καμία σχήμια, τέλος πάντων, ή να είχε κάτι μεμτό.
0: Γενικότερα πάντως, Γιάννη, σας μίλαγε για το, ή το ρωτάγατε εσείς για το Πουερτορίκο, διότι τότε το
1: Πουερτορίκο... Ναι, προερχόταν από αυτό το νησί.
0: Όχι, η ομάδα, ήταν ομαδάρα, δηλαδή τώρα μιλάμε για Τζερόμ Μίνση, παιχτάρα, είχε Χωσέ Πικουλίν, αλλά ήταν και λίγο διαβόητη ως προς το παιχνίδι τους, δηλαδή του στυλ μη μου κολλάς και πολύ, γιατί μπορεί και να σε κακώσω.
1: Νομίζω ότι είχαν, αυτοί δεν είχαν το προσωνύμιο, το bad boys,
0: τυπικά
1: τα κακά παιδιά.
0: Ναι, στο παγκόσμιο μπάσκετ, σε το εθνικό δομά, δεν ήταν και πολύ καλά παιδιά, στο πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, ήταν λίγο αφήτας σαν ομάδα, είχαν χαρακτήρες έτσι μέσα που, πώς να το πω τώρα, παίζανε και ένα διαφορετικό είδους μπάσκετ, λίγο πιο ελεύθερο, λίγο πιο δυνατό, είχαν και κάποιες οικονομίες, κάποιοι από αυτούς έτσι λίγο πιο άγριες. Εντάξει. Πάντως, ήταν μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική πάντως εκείνη το διάστημα.
1: Βέβαια. Και το έλεγε και ο ίδιος ο Ορτίθ, ότι εδώ είμαστε μια παρέα, λέει, επειδή δεν έχουμε τεράστια παραγωγή. παιχτών, και επειδή έχουμε φέρει ψηλά την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ του Πορτορίκο, είμαστε πραγματικά μια παρέα, συγκεντρωνόμαστε, είμαστε φίλοι όλοι μεταξύ μας, και το παίρνουμε και σε εγωιστικό επίπεδο τον ανταγωνισμό με οποιαδήποτε άλλο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Έφυγε πολύ νέος, 62 ετών, και εντάξει, και εσύ βέβαια δεν γνωρίζεις αν είχε ασχοληθεί κάτι με το μπάσκετ, δηλαδή με την προπονητική, είχε φτιάξει κάποιο κάμπ για παιδιά, αλλά νομίζω ότι οι τέτοιοι παίχτες μακάρι να συνεχίζουν να έρχονται στην Ελλάδα και να μένουν και να κάνουν καριέρα. Τι λες?
2: Καλά, εννοείται. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ένα κομμάτι είναι το αθλητικό, το πόσο καλός παίκτης είστε, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και τι προσωπικότητα είσαι και κατά πόσο αισθάνεσαι ότι ερχόμενος εδώ θα γίνεις, θέλεις να κάνεις αυτό το κάτι παραπάνω για τη χώρα που δουλεύεις, για την ομάδα που δουλεύεις. Δηλαδή, όπως ο Γωσέ, έχει μια σύνδεση με τους οπαδούς. Όπου και αν έπαιξε, σε όποια ομάδα και αν έπαιξε, είτε Ηράκλειο, είτε Λάρισα, είτε Άρης, εντάξει στον ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να συνεχίσει, αλλά είχε αυτή τη σύνδεση και νομίζω ότι για να έχεις σύνδεση πρέπει να το κάνεις και να βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Ο Χωσέ έπαιζε μπάσκετ και το ένιωθε, δηλαδή ήθελε, αγαπούσε τον μπάσκετ, έκανε αυτό που έκανε, προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα και αυτό πέρασε, ξέρεις, είναι, νομίζω κάπως έτσι είναι. Γιατί κι άλλοι παίχτες θα περάσουν πολύ καλοί και πέρασαν. Το θέμα είναι ότι ο Χωσέ έμεινε σε μνήμη των ομάδων που πέρασε και ήταν και ένας εξαιρετικός βασκετμπολίστας.
0: Τέλεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω για άσχημο λόγο, αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay, τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Γιώργος Βαραβάνης, Μιχάλης Γκουλένογλου στα μικρόφωνα. Τι μας έχει μείνει, έχουμε πει τα πάντα, εκτός από NBA. Δεν έχουμε πει.
1: Βέβαια, και είναι η ώρα σου.
0: Βεβαίως
1: είναι η ώρα του Μιχάλη.
0: Είναι η ώρα να λάμψω. Είναι η ώρα να λάμψω. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το NBA, τόσο ειδήσεις όσο και Ανατολή έχουν μπει στα ημιτελικά του κάθε bracket. Έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, ένα 24ωρο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Οι Knicks έχουν κάνει το 1-0 με τους Sixers, 137-98. Με τους Sixers βεβαίως που έχουν προπονητή τον Nick Nurse να έχει μια προσωπική τραγωδία, διότι πέθανε ο αδερφός του και έπρεπε να φύγει, να πάει στην κηδεία και ουσιαστικά να επιστρέψει λίγο πριν παίξουν το πρώτο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τρομερά τα πράγματα για τον Nick Nurse προφανώς. Αν και οι Sixers αποδείχθηκαν 7 ψυχοί στον προηγούμενο γύρο, στον πρώτο γύρο των playoffs. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Οι Minnesota Timberwolves έσπασαν την έδρα των San Antonio Spurs παρά τις 12 ή 15 τάπες που έκανε ο Victor Wembanyama. Πήραν την νίκη με 102-104.
1: Πόσες τάπες έκανε, πόσα μπλοκ?
0: Έκανε, πρέπει να σου πω ακριβώς γιατί μη σου λέω, ή 12 ή 15.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ρεκόρ, ρεκόρ playoffs γενικότερο. Για Victor Wembanyama έκανε 12. 12 τάπες, 15 rebound, αλλά είχε και 11 πόντους με 5 σε 17 σουτ. Είναι η άμυνα που παίζει ο Ρούντι Γκομπέρ. Το Ρούντι Γκομπέρ που όλοι τον βρίζουν, όλοι τον κράζουν.
1: Το Γάλλο.
0: Έχει παίξει πολύ καλή άμυνα. Και στον προηγούμενο γύρο έχει παίξει πολύ καλή άμυνα ο Γκομπέρ. Και γενικότερα ανακρίνεται σε όπλο των Timberwolves. Να δούμε βεβαίως πώς θα πάει αυτή η σειρά. Γιατί και οι Spurs έχουν σοβαρό αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά τη λείπει η εμπειρία εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και τα ξημερώματα σήμερα είχαμε 1-0 πίστων στου Cavaliers, 111-101. Με 23 πόντους του Cunningham. Για τους Cavaliers έβαλε 22 ο James Harden, ο οποίος όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερος γίνεται. Και πολύ εύκολο 1-0 η Oklahoma City Thunder απέναντι στους Lakers με 108-90. Chet Holmgren 24 πόντους, 12 rebound. LeBron James έβαλε 27 με 6 assist. Κάποιοι λένε ότι αν ο LeBron James είχε triple double μέσω όρο στη σειρά, είχαν μια ελπίδα οι Lakers, διότι οι Lakers δεν έχουν Luka Doncic, είναι τραυματίας.
1: Ναι. Αφού επέστρεψε και στην,
0: ακριβώς,
1: επέστρεψε στην Ευρώπη.
0: Ξαναγύρισε τώρα. Ξαναγύρισε στο LA τώρα ουσιαστικά. Αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για το πότε μπορεί να παίξει. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή αν θα προλάβει να παίξει σειρά με τους Οκλαχώμα.
1: Τον είδα σε παιχνίδι της Real.
0: Ναι, είχε πάει στο παιχνίδι της Real γιατί ήταν τότε που ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, ήρθε για μια αποθεραπεία εδώ πέρα σε κάτι Σέρβους, σε εισαγωγικά μάγους που επιταχύνουν ουσιαστικά τη θεραπεία. Γύρισε τώρα στο LA, είναι στο βάγκο των Lakers, δεν μπορεί να παίξει.
1: Μάλιστα.
0: Και σου ξαναλέω, οι προβλέψεις λένε ότι ίσως να μην προλάβει τη σειρά. Που η Οκλαχώμα τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στη σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός αν οι Lakers καταφέρουν να κάνουν κάτι πολύ εξωπραγματικό, για να δούμε πώς μπορούν να αντισταθούν σε μια ομάδα που είναι ήδη πρωταθλήτρια. Είναι το νούμερο 1 στην κανονική περίοδο, έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και ουσιαστικά θέλει να κάνει το repeat και πρέπει να σταματήσουν κάμπος τους παίχτες. Αυτά από την άλλη πλευρά που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε του Ατλαντικού. Περιμένουμε παιχνίδια.
1: Μπορείς να προβλέψεις φαβορί, ή μάλλον να προβλέψεις ομάδα που θα το κατακτήσει.
0: Ομάδα που θα το κατακτήσει. Κοίταξε, νομίζω ότι πάλι Δύση, για Δύση πάμε.
1: Πάλι για Δύση.
0: Πάλι για Δύση. Νομίζω ο Oklahoma City Thunder, χωρίς να λέω κάποια σοφία, είναι το νούμερο 1. Υποστηρίζω τους Spurs εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ όμως ότι αυτή η απειρία θα τους στοιχήσει με τη Μινεσότα. Αν σου έλεγα δεύτερη ομάδα, θα έλεγα τη Μινεσότα. Την οποία αξίζει σε όλους, λέω και όλοι με κοιτάνε με στραβό μάτι ότι η Μινεσότα είναι τρομερή ομάδα για να πάει να παίξει ο Γιάννης. Αν αποφασίσει να φύγει από το Milwaukee Bucks ή Milwaukee Bucks που είναι το ναι και τα βρούνε. Είναι τρομερή
1: προοπτική. Από τα brand names του NBA, εγώ δεν το παρακολουθώ τόσο πολύ, όσο στη δεκαετία του 90 κτλ.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν υπάρχει κάποιο.

0: τόσο πολύ όσο στη δεκαετία του 90 και τα λοιπά.
1: Αλλά καμία σχέση.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποια ομάδα. Δηλαδή είναι εκτός οι Bulls, οι Celtics.
1: Οι Celtics μην είναι στο μήνα, που είναι το NBA ξεκινάει τώρα.
0: Μα είναι, είναι το project.
1: Ακριβώς. Ο οποίος έχει πολύ καλούς συνεχτές.
0: Το οποίο στηρίζεται εδώ και ακριβώς. Τρία χρόνια πια είναι ο Γουεμπανιάμα.
1: Είναι τρίτη χρονιά η οποία είναι και η καλύτερη από όλες, διότι ο άνθρωπος το καλοκαίρι τα έχει κάνει όλα. Πήγε με βουδιστές, ξύρισε το κεφάλι του.
0: Ωραία.
1: Την έχει δει αλλιώς τη φάση. Mm. Είναι ένας τύπος ο οποίος πήγε στο περσινό All-Star Game και τον έπιασε στην πλάκα ο Γιώκητς, γιατί είχε φέρει ένα βιβλίο μαζί του να διαβάσει. Ένα βιβλίο. Mm-hmm. Του λέει: συγγνώμη, το βιβλίο το έφερες για να το διαβάσεις. Του λέει: ναι, εσύ τι νομίζεις ότι το έφερα. Και ο Γιώκητς πήγε στα λογά του, ας πούμε. Πήγε να δει τι γίνεται στον υπόδρομο. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Καθίς με το Hobbit.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Καθίς με το Hobbit.
1: Οι πολλοί superstar, εννοείται στο NBA πλέον, είναι Ευρωπαίοι, δεν το συζητάμε. Οι Αμερικάνοι κάτι προσπαθούν να κάνουν με τον Άντονι Έντουαρτς, ο οποίος είναι στο Τίμπεργουλφς, ο οποίος θεωρείται ένα πολύ καλό αστέρι πλέον στο NBA. Αν δεν έχει όμως πρωτάθλημα, δεν είναι ούτε Γιώκητς, δεν είναι ούτε Γιάννης, δεν είναι ακόμη ούτε Ντόντσιτς που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις ότι ο LeBron James στα 41 του μπορεί να βάζει 27 πόντους σε έναν αγώνα playoffs. Είναι ανησυχητικό για τους μικρότερους αυτό το πράγμα. Έτσι, ξεκάθαρα. Διότι, ας πούμε, τώρα που τον έχω μπροστά μου, ο Τζέιλεν Μπράνσον που παίζει στους Knicks, είναι μια χαρά παίκτης. 35 πόντους έβαλε χθες. Αλλά δεν είναι ακόμα αυτό που λέμε franchise player στο NBA. Ο νούμερο ένα, ο τύπος, ο Μάικλ Τζόρνταν που τον βλέπαν όλοι κάποτε. Και κόβανε τα κόβοντα
0: στα πραγματική star.
1: Πραγματική star. Δεν έχει. Οι Ευρωπαίοι είναι πραγματική star. Οι οποίοι Ευρωπαίοι έχουν το δικό του. Τη δική του κουλτούρα διαφορετική. Ακόμη και ο. Και ο Γκίλτζο Αλεξάνδερ, που είναι πρωταθλητής MVP, αν το πει σε κάποιον ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη στη λίγα, δεν θα σου πούνε απαραίτητα τον Γκίλτζο Αλεξάνδερ με τη μία. Μπορεί να σου πούνε το Γιώκητς, μπορεί να σου πούνε το Γιάννη, μπορεί να σου πούνε τον Ντόντσιτς. Θα πάνε πρώτα εκεί και μετά θα περάσουν στο επίπεδο. Και ουσιαστικά αυτό παλεύουν οι Αμερικάνοι, να αρχίσουν να κάνουν franchise players του Αμερικάνου όπω ήταν παλιά. Mm. Που οι Αμερικάνοι ήταν οι top και οι Ευρωπαίοι.
0: Ντίβατς, Πέτροβιτς και όλα.
1: Και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έχει δρόμο το NBA. Μαθαίνει τι να κάνει.
0: Ναι,
1: Globalization, δεν θέλανε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ας πρόσεχαν.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ήμασταν δύο ώρες που σας κάναμε συντροφιά. Ο Μιχάλης και ο Λένογλου και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Και στο σημερινό άμεσο replay ακούσαμε τον Νίκο Δίπλαρο να μας μιλάει για την καρδίτσα για τα play-off της EuroLeague. Ακούσαμε τον Γιάννη Σιούτη να γυρνά το χρόνο πίσω για τα δύο χρόνια συνεργασίας του με τον αείμνηστο πλέον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, τον Πορτορικάνο power forward που έπαιξε σε τρεις ελληνικές ομάδες, τέσσερις με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά ακούσα από το παρελθόν για την ΑΕΚ, η οποία σήμερα παίζει στον ημιτελικό 10 η ώρα κόντρα στη Μάλαγα.
1: Τερινός ημιτελικός.
0: Ναι, στην Πανταλώνα. Ακούσαμε τον Mike Green, με τον οποίο η ΑΕΚ πήρε δύο τίτλους τη σεζόν 2017-18.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε καλό απόγευμα. Συνεχίστε εδώ την ακρόαση. Ακολουθεί νομίζω ο Αργύρης Παγκαρτάνης.
1: Ήταν και πριν από εμάς, ακολουθεί και μετά από εμάς.
0: Κάθε πόλη και μία μπασκέτ, αυτό το back-to-back Αργύρης, κάθε Τετάρτη. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 4 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι πάντα στην μεγάλη μπασκετική μας παρέα που όλο ένα και μεγαλώνει και εσείς μέχρι τις 6 που θα ολοκληρωθεί το σημερινό πρόγραμμα του ΕΟΚ Web Radio θα ακούσετε την εκπομπή «Κάθε πόλη μια μπασκέτα».

Στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Και μαζί θα κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, στην μπασκετική Ελλάδα. Όπως ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να ασχοληθεί κανείς με το μπάσκετ. Κυρίως όμως έχουμε να κάνουμε, η δική μας η εκπομπή έχει να κάνει με το μπάσκετ που παίζεται σε όλη την Ελλάδα, στις τοπικές κατηγορίες, στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές που είναι μπασκετικά χωρισμένη η Ελλάδα μας. Θα κάνουμε εκεί λοιπόν μια βόλτα για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από τα πρωταθλήματα, από την ειδησιογραφία του χώρου αυτού, ο οποίος μπορεί να μην είναι πολύ φωτισμένος δημοσιογραφικά, πλην όμως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πλειοψηφία των σωματείων που καλλιεργούν τον μπάσκετ της χώρας μας αγωνίζονται στις τοπικές κατηγορίες. Είναι περίπου 800 τα σωματεία που παίζουν μπάσκετ στην Ελλάδα, είτε με ένα τμήμα είτε με περισσότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που γύρω στα 150 είναι αυτά που έχουν εκπροσώπηση με κάποιο τμήμα ή και με περισσότερα στις εθνικές κατηγορίες, τα περισσότερα είναι εκεί ενταγμένα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην εκπομπή Κάθε Πόλη Μια Μπασκέτα, που τώρα θα κάνει μια ωραία παρένθεση για να ασχοληθεί και πάλι, όπως κάναμε και στην μεσημεριανή μας εκπομπή, με την τριήμερη γιορτή, τον τριήμερο εορτασμό, έτσι πραγματικά. Εμείς έτσι το βλέπουμε και έτσι το βιώνουμε. Νομίζω ότι και όσοι συμμετείχαν έτσι το είδαν. Μιλάμε για την διοργάνωση του Final Eight και του στα αγόρια και του Final Six στα κορίτσια στο πρωτάθλημα ενώσεων, στο τουρνουά ενώσεων που έγινε το περασμένο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Ολυμπιακό χωριό. Και μάλιστα σε έναν χώρο που είχε επιλεγεί για αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι είναι δύο γήπεδα μεσοτυχία, το ένα δίπλα στο άλλο, και γίνονταν συνέχεια αγώνες από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Σχεδόν όλη η αφρόκρεμα, τέλος πάντων, του μπάσκετ στη συγκεκριμένη ηλικία έδωσε το παρόν εκεί. Και ακριβώς επειδή θέλουμε, πέραν των αριθμών, των αποτελεσμάτων, των φιλών αγώνα, των ονομάτων που βγήκαν και των φωτογραφιών που είδαμε και, και στην σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, να έχουμε μια εικόνα, θέλουμε και πιο ζωντανές εικόνες και ποιοι είναι πιο κατάλληλοι να μας τις δώσουν από τους ανθρώπους που τα βίωσαν αυτά και έχουν και ένα λόγο παραπάνω στις συγκεκριμένες ηλικίες. Το κάναμε με τον κύριο Σωτήρη Κοκκινόπουλο μεσημέρι για τα αγόρια, και θα το κάνουμε τώρα για τα κορίτσια με την κυρία Κατερίνα Ανδρεοπούλου. Η κυρία Κατερίνα Ανδρεοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη του αναπτυξιακού προγράμματος των κοριτσιών και βεβαίως head coach της ομάδες Under 16 και Under 15, δηλαδή των ηλικιών αυτών που ετοιμάζονται να υποδεχτούν και αυτά τα κορίτσια που συμμετείχαν στο τουρνά ενώσεων. Γι' αυτό λοιπόν και είναι η πιο κατάλληλη για να μας διαφωτίσει και να μας δώσει τις εικόνες της. Γεια σου, coach. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και ευχαριστούμε που ανταποκρίνθηκες έτσι στην πρόσκλησή μας να μας πεις και σε δύο λόγια για αυτή την διοργάνωση. Καταρχάς, ήθελα να μας πεις πώς το έζησες, πώς το βίωσες όλο αυτό, τι σου άφησε.
1: Νομίζω ότι έχει δώσει πολύ καλή πάσα. Ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στο Ολυμπιακό χωριό. Και μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δείχνει ότι έχει απήχηση και το μέρος και το γεγονός. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά και από άποψη θεάματος, αλλά και από άποψη προσέλευση και παιδιών και γονιών. Ανθρώπων που το παρακολούθησαν. Η ιδιαιτερότητα φετινή είναι ότι στο τουρνουά το φετινό είχαμε αρκετά πάλι μικρότερα παιδιά. Δηλαδή η Καρμπέ είναι 2011, κυρίως η φουρνιά αυτή, αλλά είχαμε και πολλά παιδιά στα κορίτσια του 2012, και αυτό είναι το κάτι που μας χαροποιεί, γιατί είναι μια φουρνιά που έχω ξαναπεί, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχουμε στοχεύσει σε αυτή.
0: Κάτι ανάλογο ακούσαμε ότι υπάρχει και στα αγόρια, και αυτό το 2012 από ό,τι φαίνεται είναι κομβική χρονιά για
1: μας.
0: Είναι μετά COVID, σωστά.
1: Είχαμε κάποια, εμείς ειδικά στα αγόρια είχαμε ένα πολύ μεγάλο κενό στο 2011. Ναι, είναι μια καλή φωνή του 2010, στο 2011 έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κενό. Γι' αυτό και έχουμε πέσει πολύ όλοι τα μούτρα σε αυτή τη φωνία που έρχεται του 2012-2013. Και είναι και πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα που έχουμε με τους φίλους.
0: Είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχει και υλικό, τέλος πάντων, στο οποίο μπορείτε να δουλέψετε για να έχουμε και κάποια προοπτική αγωνιστική πέραν των άλλων, γιατί μας ενδιαφέρει και ούτως ή άλλως το αναπτυξιακό μπάσκετ, σε αυτό στοχεύει, έτσι, στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ανάπτυξη του ταλέντου των παιδιών όπου μπορούν τα ίδια και με τη δουλειά τους και με την προσήλωσή τους, τέλος πάντων. Αγωνιστικά πώς το είδες το τουρνουά? Μας είπες ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον από άποψη και το τι έδειξαν οι κοπέλες.
1: Αγωνιστικά, επειδή και πέρυσι είχαμε, να ξέρετε, και πέρυσι ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά και πολλές φορές μπαίνουν και στις συγκρίσεις. Ναι. Νομίζω ότι τελικώς ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Δηλαδή και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ΕΣΚΟ, βασικά και η Θεσσαλονίκη ήταν τα παιχνίδια μισό εμπόδιο στο τέλος άνοιξε. Υπήρξαν έρχονται και άλλες ενώσεις από πίσω που δυστυχώς λέμε πολλές φορές ότι η επαρχία είναι πίσω, αλλά είχαμε πολύ καλά μηνύματα και από την επαρχία αυτή τη φορά. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα Ρώα βγήκε στην τρίτη θέση. Γενικά και αγωνιστικά και ξαναλέω σε προσέλευση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε δει πολλά καινούργια παιδιά. Mm-hmm. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί την τελευταία τριετία λέγαμε ότι έχει μειωθεί αρκετά ο αριθμός των παιδιών. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή φάση όσον αφορά την προσέλευση, αλλά και από θέμα, γιατί παίρνω και αφορμή το Πανελλήνιο Νεανίδων που σχολιάστηκε αρκετά, mm-hmm. αλλά και το ενωσιακό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή στιγμή και θεωρώ ότι θα κλείσει και ιδανικά, δεν εννοώ μόνο σε θέμα αποτελέσματος, έρχεται συγκυριακά και με το πανευρωπαϊκό που έρχεται στη χώρα μας.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι και αυτό ένα έξτρα κίνδυνο για αυτά τα παιδιά και μια τρομερή ευκαιρία να δει ο κόσμος από κοντά όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Και θα πάει πιστεύω και ο κόσμος που δεν ξέρει μέχρι τη στιγμή ή δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τη στιγμή με τον μπάσκετ γενικό.
0: Mm-hmm. Πραγματικά, και επειδή το ανέφερες ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά μηνύματα και από την περιφέρεια, στην εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα και είχαμε την τύχη να διαβάσουμε όλα τα ονόματα των κοριτσιών και των αγοριών, αλλά

0: ενώσεις που δεν πήραν τέλος πάντων την πρόκριση σε αυτό.
1: Και δυναμικά να ξέρετε και τα νησιά. Έχουμε,
0: και τα νησιά βεβαίως.
1: Έχουμε mm-hmm. παρουσία των νησιών. Κάτι καινούριο σχετικά. Mm-hmm. Ενώ στην τελευταία, άλλη μιλώντας για τα τελευταία χρόνια, έρχονται δυναμικά από πίσω και τα νησιά. Mm-hmm. Δηλαδή θα το δείτε στις μικτές, όπως λες, νότου ή στη βορρά. Έχουμε όλη τη Μακεδονία και αυτά, έχουμε πολύ κόσμο, αλλά έχουμε τώρα πολύ μεγάλη προσέλευση παιδιών στα νησιά. Mm-hmm. Μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ήθελα, λοιπόν...
1: Έχω επισκεφθεί.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Ήθελα
0: λοιπόν να το δέσουμε αυτό κάπως έτσι και με αγωνιστικά κριτήρια, με την έννοια ότι ναι, μεν η Ομοσπονδία προφανώς και η επιλογή των παιδιών, όπως γίνεται και στα Καπαγέροφ, έτσι γίνεται και με την άποψη ότι πρέπει όλες οι ενώσεις και τοπικές επιτροπές να είναι παρούσες. Αλλά κοιτάζοντας και τα κορίτσια, έχω την εντύπωση ότι δεν χαρίστηκε κάτι. Δηλαδή, τα κορίτσια, όλα τα κορίτσια από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν ήταν, με την αξία τους βρέθηκαν εδώ που βρέθηκαν. Δηλαδή έδειξαν κάτι. Δεν είναι απλώς ότι επειδή πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή από τη Σάμο, τέλος πάντων, ή από τη Λέσβο ή από τη Χίο, ας πούμε, μια που συζητήσαμε για νησιά. Και αυτό είναι κάτι που χαροποιεί, γιατί το επίπεδο είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα που αφορά κυρίως το μπασκετινικό είναι να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα κορίτσια αυτά και ή δυνατόν να τα κρατήσουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή ακόμα και ως γυναίκες να ασχοληθούν, να μείνουν, να μείνουν στο μπάσκετ, να στελεχώσουν τέλος πάντων γυναικείες ομάδες, να αναζωογονηθούν τα πρωταθλήματα τα τοπικά, γιατί εκεί γίνεται όλη η ζήμωση, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ χαίρομαι που το τονίζεις αυτό, γιατί πραγματικά ισχύει. Εννοείται ότι για πάρα πολλούς λόγους θέλουμε την παρουσία των νησιών, αλλά αυτή τη στιγμή, και ειλικρινά χαίρομαι που το λες, δεν έγινε με το κριτήριο ας πάρουμε παιδιά από τα 12 άνοιξα για να
0: λέμε ότι είναι μια ομάδα, ναι, μια από την Κάλλη, το ξέρω εγώ, μια από την
1: Κάλλη. Ότι με αφορμή αυτό που λες, να ξέρω ότι θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το νέο του Αιγαίου που κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το τουρνουά του Αιγαίου, είδαμε κάποια παιδιά και αν τα δείτε, επειδή εμείς τα παρακολουθούμε από τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο βασικά, ερχόμενα τώρα εδώ τον Μάιο, έχουμε δει την ανάπτυξή τους. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι μόνο η μπασκετική. Είναι το κίνητρο με αυτά τα τουρνουά, το κίνητρο που τους δίνεις να προσπαθήσουν, γιατί δεν κρύβομαστε, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στα μέρη, στα οποία δουλεύουμε τα παιδιά.
0: Τόσες φορές.
1: Άρα τέτοια τουρνουά τους δίνουν έξτρα κίνητρο. Φεύγουν, γυρίζουν πίσω, δηλαδή εγώ άκουσα ιστορίες στο ξενοδοχείο με κλάματα, με θετικά, όχι άσχημα κλάματα, έτσι να μην παρεξηγηθώ, κλάματα χαρά.
0: Συγκίνηση, ναι.
1: Ότι τι ζήσαμε. Mm-hmm. Και λέω ότι, και χαίρομαι που τονίζω ότι το μπάσκετ δεν είναι μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και αν θέλουμε να πάμε μπροστά, θα πρέπει να το καταλάβουμε χθες αυτό, ότι mm-hmm. πρέπει η εποχή να έχει δυναμικό παρόν, γιατί μην ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια, οι στελεχώσεις της Εθνικής Γυναικών που ανέφερες, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά από νησιά, πάρα πολλά παιδιά από επαρχία. Mm-hmm. Και θέλουμε να το ξαναφέρουμε αυτό στο προσκήνιο.
0: Και παραδοσιακά ήταν αυτό, έτσι. Δηλαδή,
1: δεν είναι.
0: Και εγώ θυμάμαι και παλαιότερες εθνικές, δηλαδή, μην συζητήσουμε τώρα για ονόματα.
1: Και
0: πολλά ναι, τέτοια, αλλά ναι, όλοι νομίζω καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν ότι...
1: Ακριβώς, η επαρχία έχει πάντοτε. Και είχαμε τώρα, σου λέω, λόγω ίσως του COVID, είχαμε κάποιο ένα μεγάλο και γιατί εκεί δυσκολεύτηκαν ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Τα πράγματα, γιατί δεν έχεις έναν αριθμό παιδιών μειωμένο σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Και σου έλεγε ότι και η καρδία και ο COVID, σίγουρα αυτός ο αριθμός μειώθηκε mm-hmm. ακόμα περισσότερο. Άρα υπήρξε ένα κένο τελευταία διετία. Και τώρα βλέπουμε ότι ξαναβγαίνουν μπροστά και εγώ τουλάχιστον είμαι ενθουσιασμένη, γιατί σας λέω πραγματικά ότι επειδή έχω πάει και έχω δει, έχουν απίστευτη δίψα για δουλειά mm-hmm. και όρεξη να βγουν, θα δούμε και άλλα πράγματα από τη νέα χρονιά.
0: Μακάρι, εδώ θα είμαστε προφανώς για να τα καταγράψουμε. Τελειώνοντας την κουβέντα μας, ήθελα να σταθούμε και σε κάτι που ανέφερες και εσύ, ότι, ότι το τουρνουά δεν είναι προφανώς εμείς όσοι ήρθαμε να το δούμε, τέλος πάντων, ή όσοι το παρακολούθησαν από κοντά, είδαν τις προσπάθειες των κοριτσιών μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ. Πλην όμως το τουρνουά, αυτό που μόνο του ήταν μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσα και έξω από το παρκέ. Δηλαδή και μόνο οι μετακινήσεις, το ξενοδοχείο, η

0: διαμονή, το φαγητό, οι παρέες που φτιάχνονται τώρα μεταξύ των κοριτσιών, ειδικά και στις μικτές, αλλά και επειδή όλες οι ομάδες μικτές ήταν, δεν ήταν ένα σωματείο τέλος πάντων που είναι όλα τα κορίτσια κάθε μέρα μαζί, τέλος πάντων ή πάνε στο ίδιο σχολείο για να είναι φίλες, υπήρχαν και τέτοια, αλλά υπήρχε και αυτή η ζύμωση, η οποία είναι η πρώτη ύλη η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος, ως κόλλα τέλος πάντων, να το πω έτσι, σε μια μελλοντική εθνική κορασίδων.
1: Είναι
0: πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, έτσι, που νομίζω ότι δεν τους δίνουμε τόση σημασία εμείς που ασχολούμαστε με τις πόντους και τα rebound και, και αυτά, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Θα σου πω ότι τα παιδιά που κλείται σε 6-7 μήνες να θυμούνται τα αποτελέσματα του ενωσιακού, να το ξέρεις. Εμείς δεν θυμάμαι. Τα παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά να ξέρεις ότι θα θυμούνται τι κάνανε την Παρασκευή το βράδυ στο ξενοδοχείο, τι κάνανε στο πλοίο. Είναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες, από το πόσους πόντους έβαλα. Και θα σου πω ότι πάλι με την βάση που μου έκανες, ότι αν διαβάσετε, ασχοληθήκαν πάρα πολύ με τις πολλές φυσικών πανελληνίων νεανίδων ως προς το συμπεριφορά των κοριτσιών, δηλαδή αγκαλιές, φωτογραφίες, η μεν και η δεν. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτύπωμα, είναι μάλλον έρχεται μέσα από όλα αυτά που αναφέρεις. Τα παιδιά καταρχάς εθνικής κορασίδων είναι 2 χρόνια μαζί. Αυτά τα παιδιά στο ενωσιακό είχαν δυνατότητα 3-4 φορές στον χρόνο να μείνουν μαζί. Όλα αυτά τους δείχνουν ότι έχουν πολύ περισσότερα να κερδίσουν από το να χάσουν. Δηλαδή έχουν σταματήσει, μπορεί να σκεφτείτε μέσα στο μάτσο, α, παίζω αντίπαλη με την Χ Ένωση ή παίζω με το Χ σωματείο. Αλλά έχουν έρθει τόσο κοντά και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ένα credit σε εμάς, όχι προσωπικά εννοώ, στην Ομοσπονδία, στους ανθρώπους που είναι
0: σε όλη τη δουλειά που γίνεται, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Και στους προπονητές τους, σε όλους, οι οποίοι έχουν περάσει, εγώ πραγματικά, επειδή δεν το ανέφερα, αν δεν το βρίσκεται, το είχα ξεχάσει, ότι είναι πάρα πολύ όμορφες οι εικόνες των παιδιών έξω τις 4 δομές που βλέπουν. Γιατί ακούμε κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα και διαβάζουμε δυστυχώς, γιατί με όλα αυτά που στα social, σε όλα αυτά, συνήθως προβάλλουμε πολλά πράγματα προς την αρνητική κατεύθυνση. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφα, πρέπει να τα τονίζουμε και καλώς μου το ανέφερες. Γιατί θα πρέπει, σου ξαναλέω, έχουμε βγάλει φωτογραφίες, βίντεο, είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες που πρέπει να τις προβάλλουν. Πραγματικά. Και πολύ το αποτέλεσμα και από τους πόντους που βάλανε τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι, και ακριβώς πέραν από την ψυχολογική ανάταση που μπορεί να σταθεί κάποιος βλέποντας αυτές τις εικόνες, μπορεί να είναι βλέποντας το και μπασκετικά ακόμα, να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αγωνιστικά αποτελέσματα. Δηλαδή κάποια παιδιά που γνωρίζονται, αγόρια ή κορίτσια, δεν έχει σημασία, κορίτσια συζητάμε τώρα, που γνωρίζονται για καιρό, μπορούν να συνεργαστούν πιο εύκολα από το να ειδωθούν τέλος πάντων σε ένα 20ήμερο, το τελευταίο 20ήμερο της προετοιμασίας πριν τους αγώνες τέλος πάντων του καλοκαιριού σε μια εθνική ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και ειδικά σε αυτή την ηλικία όπου τώρα έχουν τις πρώτες τους εικόνες της διεθνής, σε προεθνικές, τέλος πάντων, σε φιλικούς αγώνες και σε διοργανώσεις αργότερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψουμε αυτό και όχι μόνο ακριβώς για το εφαγωνίζεστε, τέλος πάντων, για αυτό που θέλουμε όλοι προφανώς να βλέπουμε, αλλά και ακόμα και ωφελημιστικά να το δει κάποιος, δηλαδή ότι να τον ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, και αυτό πρέπει να το δουλεύει, έτσι ώστε να έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί είναι νομοτελειακά βέβαια ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα και θα είναι καλύτερα.
1: Να είναι ο λόγος να ξέρεις που αν περιφανόν το καλοκαίρι είναι ακόμα μακριά και κοντά ταυτόχρονα, που αν πάμε όπως θέλουμε να πάμε, γιατί έχουμε φέρει ένα τουρνουά και χρόνο και θέλουμε να παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, είναι ο λόγος που είπες, ότι θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλά προβλητήρια, πάρα πολύ καλή ομάδα, όχι μόνο μπασκετικά. Έχουμε πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες και πάρα πολύ καλές συνήθειες, τέλος πάντων, οι οποίες έχουν χτιστεί μέσα από την εθνική ομάδα, μέσα από όλα αυτά που λέμε τόση ώρα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα μπασκετικό. Η πολύ καλή μας νοοτροπία, σχέσεις, όλο αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε μέσα από όλα αυτά τα τουρνουά.
0: Μακάρι. Τώρα για τις εθνικές σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Όπως είπες, είναι και κοντά και μακριά όλα αυτά, αλλά θα τα παρακολουθούμε και είναι ούτως ή άλλως άλλο κεφάλαιο. Ευχαριστώ Ωραία. Πολύ για όλες τις εικόνες που μας μετέφερες και για τις απόψεις και να ευχηθώ υγεία και καλή δύναμη, γιατί γίνονται πολλά και χρειάζεται δύναμη για να γίνουν όλα αυτά, ναι.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, για χαρά.
1: Γεια σου, γεια, γεια. And I don't like these drugs that keep you thin.